0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in.

0: Δεν είχε στείλει και επιστολή στην Ούρσουλα. Είχε στείλει και μια επιστολή για τα σούπερ μάρκετ, αλλά για τις διάφορες πολυεθνικές που μας αντιμετωπίζουν σαν μπανανία, αλλά δεν έγινε και τίποτα. Δημοκρατία. Η απόγνωση του Μητσοτάκη τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, αφού δεν απέδωσαν τα προηγούμενα προτεχνήματα και η δημοσκοπική παινία συνεχίζεται. Φόρεσε άλλη μια φορά εν ώψη εκλογών το κουστούμι του γενναιόδωρου. Δώρο-άδωρο η απλή αύξηση από 72 σε 120. Όψη με ενδιαφέρον για τους γενναιολήπτες. Παροδία τα μέτρα για βενζίνη και ντίζελ. Φορτώνουν στον αγοραστό τον μπάζωμα στα Τέμπη. Και ο Φλωρίδης αμετανόητος. Ελεύθερος τύπος. 4 μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές. Φθηνότερο κατά 5 λεπτά το λίτρο. Το τρέλαιο κίνηση. Παιδιά, πάρτε χρηματοπιστωλή γιατί με τόσα δεν ξέρω. 5 λεπτά δηλαδή, απίστευτο. Εστία. Απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται ραγδαίως στο ιδιωτικό χρέος. Στα 420,9 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026, διωγγωμένο κατά 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα για τις 120. Μετά από το 5,8 που είναι, παιδιά, το επιτόκιο. Μιλάμε τώρα σε γδίνουν, έτσι. 5,8 έλεος. Να δούμε λίγο και μια κλιμακωτή μείωση των προσαυξήσεων. Γιατί όλα αυτά τα χρέη που συσσωρεύονται, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι προσαυξήσεις. Δηλαδή, το κράτος έχει να πάρει αυτά που του χρωστάνε με τις προσαυξήσεις και κερδίζει κάτι περισσότερο. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Η εφημερίδα των συνταχτών. Μέτρα μηδέν στο πηλίκον. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία ασφιχτιούν, ο Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Ακρίβεια μπροστά σε νέο κύμα ανατιμήσεων. Ναι, το περιμένουμε και αυτό. Πού είναι ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ακρίβειας. Λοιπόν, γιατί έκανε και συμφωνίες με τους κωδικούς, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Η Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Με βαριά ατζέντα ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Έρχεται και ο Ρούμπιο, παιδιά. Να πούμε στο Ρούμπιο όμως, παιδιά, εντάξει, σας δίνουμε βάσεις ενεργειακά, θα σας πουλήσουμε και το LNG, θα σας κάνουμε και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Μην απειλείτε, Κίμπερλι. Μην απειλείτε, κυρία Κίμπερλι, μην απειλείτε. Λοιπόν, αλλά θα βάλετε σε τάξη τους Τούρκους. Δηλαδή, εδώ το θέμα είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, θα σας δώσουμε αυτά που θέλετε, θα ενισχύσουμε αυτό που θέλετε, να πουλήσουμε περισσότερο αμερικάνικο LNG, γιατί αυτό θέλουμε τον κάθε το άξονα, όλα μέσα, αλλά. Τι θα γίνει με τον Ερντογάν? Είναι αυτεμπορική άλμα κερδών στα 7,6 δισεκατομμύρια για τις συγμένες. Παιδιά, κερδίζουν οι συγμένες, έτσι, 7,6 δις. Τα νέα, μια τριπλή ασπίδα, αλλά με αστερίσκους, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, διάγνωση και θεραπείες, ένθετο υγεία, καρκίνος του προστάτη κτλ. Και η κόντρα μας λέει ανάσα για φιλέτες 120 δόσεις, φρένο στην ασυνδοσία των σέρβισερ με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Πιο απλά, πιο γρήγορα. Που, και με διαφάνεια. Η κόντρα εξυμνεί τα μέτρα της κυβερνήσεως. Αυτό αποτελεί είδηση. Ρίζοσπάστης. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, και τώρα, για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει και πραγματικά πρέπει πολλές φορές να βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως συμβαίνουν και είναι και ουσιαστικά και για μας αλλά και για την ουσιαστική συνεισφορά όλων μας και για το περιβάλλον αλλά και για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα παιδιά και συνολικότερα με το τι βοηθάμε και πώς βοηθάμε. Λοιπόν, ακούστε, γιατί πριν από λίγο τι έκανα, μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους μου που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο Make a Wish Ελλάδος και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί σας και εσείς βέβαια μαζί με αυτά τα παιδιά με αυτή την προσφορά. Αλφα Radio 989 στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989. www.ekonomikos.gr. Και πάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, πρώην υπουργό, υποψήφιο πλέον και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Λοβέρδο, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Παναγιώτο, καλημέρα. Κύριε Νίκο Παναγιώτο.
0: Ναι, μπερδευόμαστε.
2: Κύριε Ανδρέα Λοβέρδο. Με μπερδεύουνε με τον Γιάννη.
0: Είπα Γιάννη εγώ, όχι, Ανδρέα είπα έτσι.
2: Όχι. Ο
0: Γιάννης κατεβαίνει δυτικά, εσείς κατεβαίνετε...
2: Στο νότο.
0: Έτσι, να ξέρω, να τα λέμε αυτά.
2: Γίνονται και παρεξηγήσεις, ας πούμε λέτε, από το Λοβέρδο τηλέφωνο. Δεν ξέρετε καμιά φορά τι εννοούν.
0: Ναι, και παίρνει ένα στο.
2: Ναι, μου έχει τύχει δύο φορές. Ναι.
0: Συμβαίνουν αυτά. Σας έχουν πει.
2: Στο Λοβέρδο τον υπουργό. Υπουργός όμως έχω διατελέσει πολλά χρόνια κι εγώ.
0: Ναι, και εσείς.
2: Οπότε μπερδεύεται ο δημοσιογράφος, μπερδεύεται ο συνεργάτης ενός
0: δημοσιογράφου. Μεσά δεν μπερδεύεται κανένας. Δεν μπερδεύεται κανένας. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα συμπεριφοράς. Τελικά υπάρχει πολιτικό κόστος για συμπεριφορές άλλα ζωνικές, αν τις διαπιστώνετε εσείς. Για δηλώσεις οι οποίες εσείς είστε έμπειρος πολιτικός. Υπάρχει η πίεση κάποια στιγμή ένα πολιτικό στέλεχος να δικαιολογήσει κάτι. Και πάνω σε αυτή την προσπάθεια να δικαιολογήσει κάτι λέει μπουρδα. Έτσι. Η οποία όμως μπορεί να έχει συνέπειες, να προκαλεί την κοινωνία. Εσείς διαπιστώνετε κάτι τέτοιο.
2: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό επειδή έχω συμμετάσχει σε πολλές κυβερνήσεις, διαφορετικές εποχές, πάντα ακουγόταν. Πάντα κάποιος έκανε ένα φάλτσο, πάντα κάποιος κατηγορούσε έναν υπουργό για λαζονία, όταν δεν του έδινε σημασία, όταν ξέρω ότι εγώ μπαίνει στη Βουλή, πέφτουν πάνω στους 30 βουλευτές για θέματα που έχουν από τις περιφέρειές τους, δεν προλαβαίνεις να τους κοιτάξεις όλους και αντιδρούν και έχουν και δίκιο. Είναι χαρακτηριστικά που τα θυμάμαι να αποδίδονται σε όλες τις κυβερνήσεις, χωρίς όμως το τέλος να μετράνε, να γράφουν εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι δυσάρεστα.
0: Πιστεύετε ότι δεν επηρεάζουν στο τέλος της ημέρας.
2: Ναι. Η εμπειρία μου είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές δεν ξέρω. Αλλά μέχρι στιγμής τίποτα από όλα αυτά δεν επηρεάζει.
0: Αλλά αυτοί οι διαχωρισμοί, κακομοίριδες, νοικοκύριδες, να ψάξουμε να βρούμε ένα δίκτυο ευημερίας και να πούμε η κίνηση στους δρόμους δείχνει ότι ο κόσμος περνάει καλά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι σχόλια που κάνει ο καθένας και η καθεμιά. Από εκεί πέρα έχει την ευθύνη αυτών που λέει. Δεν γράφουν όμως το τελικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Έτσι. Πάμε λίγο στα μέτρα τώρα, γιατί
2: στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Στο τελικό εκλογικό, εντάξει.
2: Είπα ότι δεν ενοχλούν.
0: Ενοχλούν, σαφώς ενοχλούν. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ήδη δύο τετραετίες, διεκδικεί μία τρίτη. Επομένως, είναι και η συσσόρευση αυτής της κατάστασης που μπορεί να επηρεάσει περισσότερο, γιατί ο κόσμος σου λέει κάποια στιγμή μπορεί να βαρεθεί, μπορεί να αγανακτήσει. Ξέρετε, το θυμός είναι ένα κριτήριο το οποίο μπορεί να οδηγηθεί στην κάλπη ως αποτέλεσμα.
2: Ο θυμός μπορεί να επηρεάσει όταν αφορά γεγονός που γίνεται την εποχή των εκλογών, τις μέρες των εκλογών. Δεν υπάρχει αναδρομικός θυμός, έτσι. Κοιτάξτε τώρα όμως, τι θέλω να πω. Ούτως ή άλλως αυτό που λέτε κύριε Παναμετώπουλο για την κόπωση των 8 ετών είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Γι' αυτό και οι κυβερνήσεις, ειδικά στα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα, αλλάζουν. Δηλαδή ο κόσμος κάνει άλλη επιλογή. Όταν έχει να κάνει άλλη επιλογή. Όταν δεν έχει να κάνει άλλη επιλογή, τότε υπάρχουν μονόδρομοι για την τελική απόφαση του πολίτη.
0: Πιστεύετε ότι είναι μονόδρομος η επιλογή προς τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, δηλαδή.
2: Αυτό δεν το λέω για να πω ότι η ανυπαρξία αντιπάλου είναι ο καταλυτικός όρος, έτσι. Αλλά είναι μια σοβαρή έλλειψη που αφορά και τη δημοκρατία. Είναι μια σοβαρή έλλειψη. Έχει παρατηρηθεί από πάρα πολλούς όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση, μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρέπει να στηρίζεται σε αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Ναι, γιατί μετά είναι μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών, μια κοινωνία παρετημένη που δεν συμμετέχει, έτσι πια.
2: Ότι δεν έχω αντίπαλο σημαίνει ότι δεν κάνω τη δουλειά.
0: Ναι.
2: Αφού αυτό είναι, αν αυτό ήταν επαρκής όρος, όχι.
0: Και μπορεί να λειτουργήσει και με έναν τρόπο εφησυχασμού. Όποτε λες, αφού δεν έχω αντίπαλο, εντάξει, οκ.
2: Είναι επιτελής το συνταγματικό σου καθήκον, έχεις δώσει όρκο να κάνεις ό,τι μπορείς.
0: Κύριε Λοβέρδο, πάμε λίγο στα μέτρα. Γιατί όταν η πίεση στην κοινωνία είναι ήδη γνωστή, γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση για τις 120 δόσεις λέω σε πρώτη φάση, όταν αυτό προηγουμένως, όταν το έλεγε το Πασόκ, οι φορείς αντιμετωπιζόταν με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, λαϊκισμός και σήμερα γίνεται κυβερνητική πολιτική. Αυτό δεν δείχνει ότι... Τι άλλαξε.
2: Δεν είμαι αρμόδιος εκ των οικονομικών, για να σας πω, αλλά θέλω να σας θυμίσω, κύριε Παναγιώτοπουλε, ότι τις 120 δόσεις, τις οποίες είχε προτείνει στη Βουλή και τις είχα ψηφίσει κι εγώ ως βουλευτής της αντιπολίτευσης ο κύριος Τσίπρας το 2015 και είχε επαναλάβει τη ρύθμιση του το 2019, η Νέα Δημοκρατία την κράτησε τη ρύθμιση αυτή και έδωσε και περισσότερα ωφέλη στους εντασσόμενους στη ρύθμιση. Δεν είναι ξένη με τη ρύθμιση αυτή η Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Το τελευταίο διάστημα όμως την είχε αρνηθεί, έτσι. Είχε μείνει στους 92.
2: Γιατί την ζει, γιατί την ενσωματώνεις την πολιτική σου τη ρύθμιση, γιατί δεν την ενσωματώνεις, είναι κάτι που δεν έχω εγώ την ευθύνη της αξιολόγησης. Όμως επειδή θυμάμαι και μετά το 19 η Νέα Δημοκρατία να κρατάει την υπάρχουσα τότε ρύθμιση και να αυξάνει τα ωφελήματα αυτής. Συνεπώς δεν είναι μια κυβέρνηση που βγαίνει με αυτό το μέτρο. Τώρα γιατί δεν το έκανε πριν από λίγο και δεν το κάνει τώρα, δεν έχω εγώ την ευθύνη αυτή τη στάθμη.
0: Πάντως εδώ φαίνεται ότι το Πασό κάνει και ρεαλιστικές προτάσεις. Και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, και επειδή εσείς είστε περάσει από το Πασό, εντάξει, χρόνια και χρόνια. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, το μόνο κόμμα που μπορούμε να συγκυβερνήσουμε είναι το Πασόκ. Πώς βλέπετε τώρα εσείς που ήσασταν και μέσα στο Πασόκ και τώρα είσαστε ως αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία, πώς βλέπετε, γιατί βλέπουμε και στις δημοσιοποιήσεις ότι ψιλοτσιμπάει και τον ανταγωνισμό με τον Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, δεν θα πάρω θέση υπέρ του Α ή του Β κόμματος σε σχέση με τη δεύτερη θέση. Και το τσιμπάει το εκτιμάει κανείς για ένα κόμμα που κυμαίνεται γύρω στο 10 με 15. Το εκτιμά ως κάτι θετικό σε σχέση με κάποιον που διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Αλλά η απόσταση από το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συζήτηση για το ποιος θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Όλες οι δημοσκοπήσεις επί πολλά χρόνια δείχνουν ότι θα είναι μια όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, από εκεί και πέρα, το τι γίνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας να το αξιολογεί ούτε και να παίρνει θέση. Θα ήταν σαν να διαλέγει αντίπαλο. Όμως,

0: επί Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά να.
1: Αλλά μετά να κρατάει, το τελευταίο διάστημα τη αποδόμου. Βουτήξατε στο παρελθόν, πολύ κύριε Λαβέρδο.
0: Όχι, το. Δημοκρατία το 19 και μετά. Δεν είναι ότι το κατήργησε. Και μάλιστα σας λέω, χορήγησε περισσότερα ωφέλη στους εντασσομένους στη ρύθμιση. Άρα δεν είναι κάτι που δεν είχε ξανακάνει και κάτι που της εισηγήθηκε κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μέτρο που θα κριθεί στην πράξη, γιατί υπάρχει και αυτό το χρονικό όριο, δηλαδή για να μπεις πρέπει να μην είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου και να έχεις καταστήληξη πρόθεσμος μέχρι το και το 24, ενώ το 25 ήσουν ok. Λοιπόν, αυτό έχει μια δυσκολία εφαρμογής. Θα δούμε πόσοι θα μπουν και θα το δούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, με ρεαλιστικά κριτήρια σε σχέση με τους αριθμούς. Δεν μπορούμε να λέμε πόσο είναι το συνολικό χρέος, έτσι, γιατί συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και χρέος που έρχεται από το παρελθόν.
1: Ναι, και χρεοκοπημένες εταιρείες, πεθαμένους ανθρώπους, όλο αυτό. Αυτό δεν έχει γίνει.
0: Ακρόπολη,
1: αυτό όμως. Ναι, γιατί δεν παίρνετε μια πρωτοβουλία να καθαρίσετε όλο αυτό.
0: Άρα αυτό. Όχι, αυτό είναι καθαρό. Όταν μια εταιρεία έχει το κέψει.
1: Όχι, λέω να καθαρίσετε αυτό τον όγκο, να ξέρουμε, να λέμε, ρε παιδί μου, ότι από τα 400, όταν ανακοινώνονται αυτά, τα 200 είναι αυτό.
0: Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, έτσι. Αλλά είμαι ένας παρατηρητικός πολιτικός, τουλάχιστον το παλεύω. Από τα 230, γύρω στα 60 είναι ένα χρέος που δύναται να αποπληρωθεί. Όχι ότι θα αποπληρωθεί.
1: Πάντως παραμένει είναι το Πασόκ το νούμερο ένα. Ναι.
0: Και άρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και από τον, από τον τεράστιο αριθμό των οφειλετών αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος και μένει ένα άλλο μικρότερο, μεγάλο βέβαια, αλλά μικρότερο από το συνολικό, που από αυτό πρέπει να κρίνουμε πόσοι θα φύγουν εντασσόμενοι σε ρύθμιση. Δηλαδή, πόσους θα ικανοποιήσουν οι 120 δόσεις. Για να δούμε αν και αυτό το μέτρο τελικά ικανοποιεί την κοινωνία.
1: Θα το δούμε στην πράξη.
0: Εγώ φρόντισα να ρωτήσω, οι 120 δόσεις είχαν αξιοποιηθεί? Η απάντηση που πήρα από αρμοδίους, έτσι, είναι ότι ναι. Είχαν αρκετοί άνθρωποι μπει στη ρύθμιση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στο αρκετοί όμως δεν έχω τον αριθμό. Τώρα στη ρύθμιση των 72 δόσεων που έγινε τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, μπήκαν 30.000. Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ο αριθμός είναι μικρός.
1: Πολύ μικρός.
0: Για να δούμε τώρα πόσοι θα μπουν.
1: Για να δούμε. Κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχετε και μια ενημένη υποχρέωση. Να είστε καλά.
0: Όχι, εντάξει, εγώ είμαι εδώ πάντα για όσα μπορώ, κύριε Λοβέρδο.
1: Για όσα μπορείτε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα.
4: Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank. Εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Danger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη και Παλαιστίνη. Τέσσερις λέξεις, τέσσερα μεγάλα θέματα που βάζει στο επίκεντρο η πλεύση ελευθερίας με το φεστιβάλ. Πολιτισμός, πολιτική, μαζί πάνε αυτά. Στο θέατρο Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και ακούμε αυτό το τραγούδι που είναι το κάλεσμα. Και έχουμε κοντά μας την πρόεδρο της πλεύσης ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Καλημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας άρεσε το τραγούδι?
0: Ωραίο, Τζοντι.
1: Είναι, μας το έγραψε ο Τζο Ντι που θα τον έχουμε και στο Φεστιβάλ Ελευθερίας το Σάββατο στη Ρεματιά με αυτή την φοβερή σατυρική καυστική παράστασή του, το AI Συχτήρ στην Εξουσία. Θα έχουμε και την Τζόρτζια Κεφαλά και τους Μπλε. Θα κάνω κι εγώ μια ομιλία, δεν θα τραγουδήσω, υπόσχομαι.
0: Όχι, γιατί να μην τραγουδήσω. Εγώ είμαι παράφωνος, το λέω, αλλά εντύπωτε και από το μικρόφωνο προσπαθώ.
1: Έχουμε καλύτερους και πιο αρμόδιους.
0: Για να πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, όμως να μείνουμε λίγο στο φεστιβάλ και εξηγήστε μου λίγο, γιατί επιλέγετε να βάλετε μαζί στο ίδιο πολιτικό και πολιτιστικό κάδρο νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη και Παλαιστίνη.
1: Είναι σημαδιακή και συμβολική ημερομηνία που έχουμε επιλέξει 3 Οκτωβρίου. Είναι η μέρα της δικαιοσύνης στη χώρα, του Διονυσίου Αεροπαγίτου, και η πλεύση ελευθερίας έχει ειδική σύνδεση με αυτή τη μέρα, γιατί τότε ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια, 3 Οκτωβρίου το 2016, την νομική και κινηματική μας δράση, την δικαιοσύνη για όλους, που παρεμβαίνει για θέματα δημοσίου συμφέροντος, υποθέσεις διαφθοράς, αλλά και για τους πληστηριασμούς, για τις γυναικοκτονίες, για όλα τα θέματα δικαιοσύνης που απασχολούν την κοινωνία. Η μάχη για το νερό ως δημόσιο αγαθό είναι μια πάρα πολύ επίκαιρη μάχη που δίνουν οι πολίτες σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, και στο Βόλο και στο Πήλιο και στη Βιωτία και στις μεγάλες πόλεις, γιατί υπάρχει αυτή η επιχείρηση ιδιωτικοποίησης του νερού. Βάζουμε λοιπόν το ζήτημα του νερού ως δημοσίου αγαθού στο επίκεντρο. Το θέμα της ειρήνης δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω
0: και
1: πόσο σοβαρό είναι για
0: αυτό. Της εποχής αυτής που πραγματικά δεν μπορούμε να μετρήσουμε πια τις πολεμικές συγκρούσεις.
1: Και μετά από όσα παρακολουθήσαμε και στον ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, είναι ακόμη πιο επιτακτικό. Οι πολίτες που υπερασπίζονται την ειρήνη και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους να βγουν μπροστά, και φυσικά το θέμα της Παλαιστίνης και της συνεχιζόμενης γενοκτονίας που αποτελεί και απαγορευμένο θέμα για πολλούς καλλιτέχνες. Ξέρετε ότι μεγάλες συναυλίες ακυρώνονται και καλλιτέχνες λογοκρίνονται, και υπάρχει ένα μεγάλο κύμα βέβαια καλλιτεχνών στο διεθνές στερέωμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που βγαίνουν μπροστά και μιλάνε. Εμείς θέλουμε να υπερασπιστούμε όλα τα κινήματα αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη και βέβαια τον Παλαιστινιακό λαό, ακριβώς όπως και ο ελληνικός λαός όποτε χρειάστηκε την αλληλεγγύη την είχε αμέριστη, και έχει τεράστια μα τεράστια σημασία αυτό το κύμα αλληλεγγύης να σταματήσει και τα εγκλήματα.
0: Και κύριε Κωνσταντοπούλου, τώρα να έχουν καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Ξέρετε, έχετε το δελτίο βέβαια. Τι ώρα τελειώνει το δελτίο?
0: 12, δεν ξέρω αν θα...
1: Δεν θα μας καταλάβετε.
0: Είμαι για after εγώ. Στο after.
1: Εμείς ξεκινάμε, ανοίγουμε πύλες 7 και ξεκινάμε 8.30 με τη δική μου ομιλία. 9 η ώρα είναι η Τζόρτζια. Και 9.30 ο Τζον Ντί και η Χριστίνα Κουλάκου με την παράσταση, την σατυρική.
0: Καλή επιτυχία, κύριε Κωνσταντοπούλου. Πάμε λίγο στον χρόνο που έχουμε, λίγο για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε ένα θέμα στο οποίο έχετε δώσει μάχες για το θέμα των τεμπών. Είδαμε χθες την παραπομπή από το Δικαστικό Συμβούλιο Τριαντόπουλου και Αγοραστού.
1: Ποιος είναι τώρα για τα μπάζα?
0: Ναι, εδώ τώρα ο κύριος Φλωρίδης βγήκε χθες και είπε ότι δικαιώθηκε, λέει, γιατί αυτό κάτι άλλο εννοούσε.
1: Ναι, είναι η ενσάρκωση της γεμπελικής προπαγάνδας που πάντοτε λέει το αντίθετο από αυτό το οποίο είναι η πραγματικότητα, και προσπαθεί να σε πείσει ότι είσαι τρελός, ότι το μαύρο είναι άσπρο και ότι η νύχτα είναι μέρα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η παραπομπή Τριαντόπουλου, που δεν είναι μόνο παραπομπή Τριαντόπουλου, είναι παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού, Χαρακόπουλου, Παπαγεωργίου, δηλαδή τεσσάρων προσώπων, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον Μητσοτάκη, ο Τριαντόπουλος ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο Αγοραστός ως εκλεκτός περιφερειάρχης του Μητσοτάκη και κολλητός, ο Χαρακόπουλος είναι αδελφός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμου Χαρακόπουλου, αστυνομικός διευθυντής ο οποίος επέβλεπε τον μπάζωμα, και ο Παπαγεωργίου είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, για τον οποίο είχα καταγγείλει τον Μητσοτάκη εγώ προσωπικά στις 31 Αυγούστου του 2023. Του είχα παραδώσει και μια φωτογραφία με τον δική του με τον Παπαγεωργίου, διότι είναι πάρα πολύ στενές οι σχέσεις. Τότε ήτανε, φωτογραφιζότανε με τον Παπαγεωργίου, να του δείχνει ο Παπαγεωργίου τα καμένα στην αρχή του 2023.
0: Εδώ το Δικαστικό Συμβούλιο δεν είναι απλώς πήρε μια δικογραφία και τη στέλνει στη δίκη. Κάνει μια αξιολόγηση. Πέρα από το δικαστικό κομμάτι, το οποίο θα κριθεί βέβαια, το πολιτικό συμπέρασμα. Γιατί έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα περί της αλλίωσης του χώρου και αυτά, και η συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη ότι όσοι ασχολούνται με τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αυτές ήταν οι φράσεις.
0: Και τώρα αυτό πολιτικά, τι σημαίνει αυτή η απόφαση? Εντάξει, υπάρχει το τεκμήριο της ανθότητας, δεν το συζητάμε, όμως εδώ...
1: καλά, υπάρχει θεωρητικά και αξιακά, αλλά υπάρχει και η βροντερή πραγματικά συσσόρευση στοιχείων ενοχής, που επιτείνεται από την λυσόδη προσπάθεια συγκάλυψης και υπόθαλψης, γιατί και τον Τριαντόπουλο τον προστατεύσανε. Θα έπρεπε κανονικά να διώκεται για κακούργημα, αλλά δυστυχώς τον προστάτευσε το κόμμα του, απέριψε την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για κακούργημα και πηγαίνει μόνο για πλημέλημα εικόν άκων. Αυτό που με ρωτάτε είναι το ζουμί. Τι σημαίνει πολιτικά?
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα από τις ευθύνες, γιατί εδώ πάμε να διερευνήσουμε την ευθύνη του κάθε προσώπου για ένα πράγμα το οποίο το Δικαστικό Συμβούλιο το επιβεβαιώνει με τα στοιχεία και από τη δικογραφία και τις μαρτυρίες. Δηλαδή ότι έγινε η αλλίωση του χώρου, έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς. Η παραπομπή των προσώπων αυτών που επαναλαμβάνουν είναι στενά συνδεδεμένη με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι πρόσωπα που δρούν κατ' εντολή Μητσοτάκη. Η παραπομπή τους σημαίνει παραπομπή Μητσοτάκη, και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία αυτό το γεγονός, διότι ουσιαστικά το βούλευμα αυτό λέει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ποινική ευθύνη Μητσοτάκη. Και το σημαντικότερο όλων βέβαια είναι ότι για τον Μητσοτάκη ούτε υπάρχει απόρριψη της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής για το θέμα αυτό, ούτε υπάρχει κανένα κόλλημα να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή και να λογοδοτήσει. Συνεπώς για μας και για μένα και με την ιδιότητά μου της συνηγόρου οικογενειών, που έχουμε φτύσει αίμα για να βγάλουμε ένα-ένα τα στοιχεία και συνεχίζουμε μια μάχη πάρα πολύ σημαντική, και με την ιδιότητά μου την κοινοβουλευτική πολιτική και με την ιδιότητά μου την προσωπική κοινωνική, αυτό το βούλευμα σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την παραπομπή Μητσοτάκη. Αυτό έχει τεράστια αξία και σημασία, διότι εν πάση περιπτώσει στη χώρα αυτή δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να συμμετέχει ανοιχτά σε εγκληματικές δράσεις, είτε μιλάμε για τα ΤΕΜΠΗ, είτε μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε μιλάμε για τις υποκλοπές, και να συγκαλύπτει επιδεικτικά τα στοιχεία του εγκλήματος και να αποφεύγει επιδεικτικά τον ποινικό έλεγχο. Αυτό λοιπόν είναι η έναρξη και η απαρχή της αντίστροφης μέτρησης για την ποινική λογοδοσία Μητσοτάκη, και θα έρθει και η ώρα αυτή που και ο σημερινός πρωθυπουργός, που δεν θα είναι πια πρωθυπουργός, θα κληθεί στη δικαιοσύνη.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σύντομη συνομιλία μας. Σε επιφυλάσσουμε για το μέλλον να έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε και άλλα πολιτικά ζητήματα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία το Σάββατο στην εκδήλωσή σας. Καλή σας ημέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα. Είναι από τη Unifarma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλημέρα εδώ από τον Α94 και 4, ο Γιώργος Πλήσεν στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θα πάμε μαζί και σήμερα εκτός ελέγχου. Καλό μήνα. Μπήκε Οκτώβριος, άντε να πούμε στο χειμώνα, τι είναι η κανονική περίοδος. Εσκάσαμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Πολυμερόπουλος. Στον ήχο και την, τις μουσικές επιλογές, και η Ρούλα Νικολέτα φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα εδώ στον Α. Μαζί μας θα είναι και σήμερα τα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, ζαχαροπλαστεία Caravel με 6 σημεία παντού στην πόλη, για να απολαύσετε τα καλύτερα αρτοποιήματα, τον εξαιρετικό καφέ των Caravel, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και μεγάλη ποιότητα και ποικιλία γλυκών που έλκουν την ιστορία τους από το 1955, οπότε η οικογένεια των Caravel άρχισε να ασχολείται με το γλυκό, το οποίο απολαμβάνεται μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, χθες η κυβέρνηση διαστόματος του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε το πρώτο πακέτο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και γενικότερα της ακρίβειας. Το δεύτερο θα έρθει στις 14 του Οκτώβρη με τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πήγαμε από τις 72 στις 120 δόσεις. Θα δούμε σε λίγο, θα τα συζητήσουμε αυτά, για να δούμε ποιοι έχουν τώρα την ευκαιρία να ενταχθούν στις 120 δόσεις και αν αυτή η ρύθμιση θα είναι βιώσιμη, γιατί η κυβέρνηση την έκανε τώρα και δεν την έκανε τόσο καιρό. Οι 120 δόσεις χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

προσθέσουμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα αρκετά. Σήμερα έχουμε συγκέντρωση στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας για τα προβλήματα που υπάρχουν στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Στη μία μετά το μεσημέρι υπάρχει κινητοποίηση που οργανώνει η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας η ΕΙΝΑ. Συμμετέχει και η Δημοτική Αρχή του Κώστα Πελετίδη. Μία μετά το μεσημέρι στην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Αγίος Ανδρέας. Ζητείται άμεση ενίσχυση των νοσοκομείων της πόλης με το αναγκαίο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Και ενίσχυση των υποδομών. Θυμίζω ότι η πρόσφατη πλημμύρα στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, εκεί που έσταζε το ταβάνι στο ταχύρυθμο. Για να καταλάβετε, από αυτές τις λίγες μέρες μη λειτουργίας του ταχύρυθμου κτηρίου, του κτηρίου του ταχύρυθμου μάλλον, στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, αναβλήθηκαν περισσότερα από 1000 ραντεβού και θεραπείες. Για μια εβδομάδα που δεν λειτουργήσε έτσι. Δηλαδή, επειδή το νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας σηκώνει πολύ μεγάλο φόρτο. Και δεν είναι σωστό να στάνε τα ταβάνια. Δεν είναι αυτό οργανωμένο σύστημα δημόσιας υγείας όταν μιλάμε για το μεγαλύτερο μαζί με το Ρίο νοσοκομείο στη Δυτική Ελλάδα. Μιας και μιλάμε για το χώρο της υγείας, αρχίζουν έλεγχοι, διαβάζω και μαθαίνω από την πλευρά του Οδοντιατρικού Συλλόγου στα οδοντιατρία της περιοχής, όπου και εκεί υπάρχουν τσαρλατάνοι. Είναι και εκεί μια ειδικότητα που είναι πολύ κρίσιμη για την υγεία του κάθε ανθρώπου. Πολλές φορές δαπανώνται δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει κάποιος να συμμορφώσει τα δόντια του. Αρκετοί, μάλιστα, λέγαμε και τις προάλλες, έχουν αναγκαστεί να οδηγηθούν σε φτηνές και πολύ επικίνδυνες λύσεις σε χώρες όπως η Βουλγαρία, όπου εκεί διαφημίζουν διάφοροι τύποι ίδια σοβαρότητας με τους γιατρούς που σκότωσαν το Μαζονάκι, ότι παρέχουν πολύ φτηνές θεραπείες οδοντιατρικές και έχουν γυρίσει κόσμος, έχουν βασανιστεί. Θα ξεκινήσουν λοιπόν έλεγχοι και στα οδοντιατρία, εκτός, αυτές είναι οι περιπτώσεις που θα βρεθούν, αν βρεθούν, είναι έξω από τις 15 που ήδη έχει διαπιστώσει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών ότι είναι ύποπτες στην Πάτρα.

τέλος εκπομπής θα έχουμε και τον κύριο Ψωμά μαζί μας από την παράταξη Σπιράλ στο Δήμο Πατρέων να μιλήσουμε για τα δημοτικά. Ο κύριος Ψωμάς ολοκληρώνει την συζήτησή μας εδώ με όλους τους επικεφαλείς αντιπολίτευσης σήμερα. Και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, για να απαντήσει σε όλα όσα ακούστηκαν από τους επικεφαλείς αντιπολίτευσης και να δώσει απαντήσεις κυρίως σε εσάς, δηλαδή στον κόσμο και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πάτρα και δεν είναι και λίγα.

Βρέχει σοβάδες διαβάζω στην Πάτρα. Είχαμε δύο περιστατικά σε πολύ λίγες ώρες αποκόλλησης τσιμέντων, άλλων υλικών κτλ. Από παλιά κτίρια της Πάτρας. Το τελευταίο περιστατικό έγινε στο Δόσολομού, όπου αποκολλήθηκε ολόκληρο κομμάτι από μπαλκόνια από πολυκατοικία. Προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοκίνητο και από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός. Θυμίζω ότι σκοτώθηκε άνθρωπος στην Πάτρα στον Οδογουνάρη πριν από αρκετό διάστημα και ότι δεν υπάρχει καμία οργανωμένη προσπάθεια διαχείρισης της εικόνας και της κατάστασης των εκατοντάδων, χιλιάδων παλιών κτηρίων που έχουμε στην Πάτρα. Μετά το περιστατικό εκείνο υπήρξαν κάποιες ανακαινήσεις σε αρκετές πολυκατοικίες, αλλά επειδή το θαύμα κρατάει λίγο στην Ελλάδα, πλέον έχουμε και νέα περιστατικά.

Έχει τροφοδοτήσει ολόκληρη συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση. Αποκάλυψη του Πρίτανη Πανεπιστημίου Πατρών για τους 400 φοιτητές που δεν ήρθαν. Συζητούμε αρκετές μέρες γι' αυτό. Υπάρχουν παρεμβάσεις πλέον και κομμάτων και συλλογικών φορέων και συνδικαλιστικών φορέων για το θέμα. Έχουμε μία παρέμβαση και από τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας με τον πρόεδρο, το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Ο Εμπορικός Σύλλογος λέει ότι πρέπει να αναλυθεί πρωτοβουλία για το θέμα των φοιτητών που δεν έρχονται στην Πάτρα και δεν εγγράφονται καν στο Πανεπιστήμιο λόγω οικονομικών προβλημάτων και κόστου ζωής. Το βασικό κόστος ζωής για ένα φοιτητή φυσικά είναι το κόστος της στέγης. Υπάρχει ανακοίνωση και του Κουκουέ που λέει ότι είναι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και του Πρίτανη και της Πριτανίας για τα προβλήματα των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πάτρων. Σε πολύ λίγο αυτά. Να πούμε και για τις ποινικές διώξεις που ασκεί η εισαγγελία της Πάτρας για το οικονομικό σκάνδαλο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Ταμείο των Δικηγόρων. Θυμάστε την υπόθεση που αποκαλύφθηκε Χριστούγεννα του 24, αρχές του 25, με μια υπάλληλο του Ταμείου εκεί των Δικηγόρων που φαίνεται να επεξαίρεσε ποσό που ίσως να ξεπερνά και το μισό εκατομμύριο ευρώ. Οι εισαγγελικές αρχές λοιπόν της Πάτρας ενημέρωσαν πως ξεκινά διαδικασία ποινικής διερεύνησης. Με ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου.

Λοιπόν, είπαμε, το θέμα της ημέρας είναι η... των ημερών μάλλον είναι η ανακοίνωση της κυβέρνησης για τις 120 δόσεις. Στην νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μπορεί να ανταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Στην προηγούμενη ρύθμιση των 72 δόσεων καλύπτονταν χρέη ως το τέλος του 23, άρα επεκτείνεται κατά ένα χρόνο ο χρόνος στον οποίο μπορεί να ισχύσει η ρύθμιση. Στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούν να ενταχθούν και αυτοί που έχουν ήδη ενταχθεί στις 72, δηλαδή να αλλάξουν επίπεδο. Να μεταφέρουν τις οφειλές τους που ήταν στις 72 δόσεις στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Δεν υπάρχει βέβαια διαγραφή χρέους, ούτε άτοκη διευκόλυνση, θα έχει 5,84% επιτόκιο η ρύθμιση.

0: όσοι έχουν χρέη το 25 από την 1η Ιανουαρίου και μετά θα πρέπει να τα εντάξουν στην πάγια ρύθμιση που είναι έως 24 δόσεις. Τα χρέη του 25 δεν μπαίνουν σε 120. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Έχουμε τον κύριο Κασιγιάννη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε αυτή την παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου και θα μιλήσουμε μετά με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και για την ρύθμιση που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, κατά πόσον καλύπτει και ικανοποιεί τον εμπορικό κόσμο. Καλημέρα, κύριε Κατσιγιάννη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Πλή. Καλό μήνα. Σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με το θέμα των φοιτητών, γιατί όπως είπα, τροφοδότησε πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή η αποκάλυψη του Πρίτανη ότι 400 νέα παιδιά δεν ήρθαν ποτέ στην Πάτρα να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα σε σχολές υψηλής ζήτησης, προφανώς λόγω οικονομικών ζητημάτων και κόστου ζωής. Εσείς βγάλατε μια ανακοίνωση χθες. Είδα ότι ζητάτε επί της ουσίας να υπάρξει μια πρωτοβουλία με συνεννόηση όλων των φορέων για να δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να συνδράμετε σε αυτή την δύσκολη κατάσταση, τη δυσχερή κατάσταση που υπάρχει και που έχει αποτύπωμα και στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Πάτρας.
1: Κύριε Πλή, επειδή το θέμα αυτό δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να προσθέσει επιπλέον δυσκολίες στην πόλη και σε όλους τους φορείς που το διαχειρίζονται, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός όταν θα πω. Η ανακοίνωση αυτή βγήκε γιατί πιθανόν ο κύριος Μπούρας, τον οποίο δεν έχω ιδιαίτερη σχέση, τον γνωρίζω και θεωρώ ότι έχει συμβάλει θετικά η παρουσία του στο Πανεπιστήμιο σε κάποια θέματα, όπως με τους φοιτητές, με τους Κινέζους, με αυτά που ανοίγει. Εδώ θεωρώ ή δεν αποτυπώθηκε σωστά ή διατυπώθηκε λάθος. Έχω μία άλλη προσέγγιση στο θέμα. Δηλαδή, βεβαίως αυτό που είπε, ωραία, πρόκειται για παράγοντες που μπορούν να μπουν σε μια συζήτηση να δούμε αν όντως για ποιο λόγο δεν ήρθαν οι φοιτητές. Οι ερωτήσεις που κάνουμε εμείς, γιατί εδώ βγήκε και διατυπώθηκε πανελλήνια, γιατί δεν έμεινε στην πόλη μας.
0: Όχι πανελλήνια, μα είπε, το είπε και ο Τσίπρας χθες από την Ηλία, έγινε και θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή.
1: Εάν έμενε στην πόλη μας, σας μιλάω ειλικρινά, εγώ δεν θα το αποδεχτούμε. Όταν βγαίνει όμως και βγαίνει η πανελλήνια, θέλω να ρωτήσω και ρωτάω κάποια πράγματα. Και λέμε, ποια λέμε, καλοπροαίρετα, ποια ήταν η κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια, όταν έρχεται ένας φορέας όπως είναι το Πανεπιστήμιο, οι οποίοι στην ουσία είναι η δουλειά τους είναι στα πανεπιστήμια, ωραία, να αποτυπώνουν, να διαγράφουν, να κάνουν έρευνες, ωραία, να μας πούνε, να παίρνουν όλες τις καταστάσεις και να μας δίνουν τελικά αποτελέσματα. Έχουν υπάρξει αυτά, δηλαδή ποια ήταν η κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια. Συμβαίνει σε άλλα πανεπιστήμια της χώρας αυτό που συμβαίνει εδώ,
0: μπορεί να συμβαίνει.
1: Είναι μόνο εδώ στην πόλη αυτή.
0: Ναι, μπορεί να συμβαίνει, γιατί, αλλά αυτό κύριε Κατσιγιάννη, δεν αλλάζει το πρόβλημα για την Πάτρα. Μπορεί να συμβαίνει και στα Γιάννενα. Μπορεί και στα Γιάννενα να μην γραφτήκανε φοιτητές. Αυτό αλλάζει το πρόβλημα που έχει πολύ. Για σας.
1: Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Πλή.
0: Ναι, να σας δώσω, αλλά ρωτάω κι εγώ.
1: Μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν γράφτηκαν φοιτητές, εγώ στην πόλη μας γνωρίζω δύο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δύο επώνυμοι άνθρωποι, ο οποίος ένας θα πάει, ο γιος του πέρασε και είναι αυτό που λένε οι μανάδες πολλές φορές. Λέει να δώσει το παιδί και ας κάνει ό,τι θέλει και θα πάει στον αδερφό του στην Γκλασκόβη που κάνει μεταπτυχιακό. Ξέρω εγώ δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν λέω ότι είναι μεμονωμένες, σας ξαναλέω είναι. Ωραία. Είναι όμως κάτι. Μήπως θα πρέπει να δούμε γιατί δεν ήρθαν.
0: Ναι.
1: Μήπως δεν πρέπει να βγάλουμε τόσο βιαστικά συμπεράσματα και δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στην πόλη. Από ότι είναι αυτό.
0: Άρα λέτε ότι θα πρέπει να μην σηκώνουμε τόσο πολύ το θέμα αν δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί δεν ήρθαν αυτοί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εγώ αποτυπώνω ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να μου απαντηθούν αν τα έχουν ερευνήσει. Αν δεν τα έχουν, θα πρέπει να τα μετρήσουν και να βγάλουν μια συγκεκριμένη, ωραία, ξεκάθαρη αποτύπωση της πραγματικότητας, που βεβαίως δεν θα την αμφισβητήσει κανείς, αλλά να είναι μια εικόνα που μελετήθηκε, δεν είναι προσέγγιση.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή βγήκανε γρήγορα συμπεράσματα, κατ' εμέ, τα οποία
0: πλήττουνε την πόλη, λέτε.
1: Βέβαια, εμείς ως εμπορικός σύλλογος,
0: ναι,
1: λοιπόν, που εμείς λέμε ότι εμείς αν εμπορεί μετέχουμε και πάμε και στο Welcome που σωστά κάνει το Πανεπιστήμιο, και εκτόσεις τους δίνουμε και κουπόνια τους δίνουμε και δωρεάν βραδιά σκεφτήκαμε να κάνουμε για να γνωρίσουν οι φοιτητές στα μαγαζιά. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και η εστίαση προσφέρει διάφορα. Δεν είμαστε. Είμαστε μια

0: μεγάλη πόλη με χιλιάδες φοιτητές. Θέλουμε τους φοιτητές να κρατάνε την πόλη μας ζωντανή, γιατί είναι το πιο ζωντανό κύτταρο μέσα στην πόλη. Και τι ζητήσαμε, για να μην το ζητήσαμε, να κάνει ο Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο μία σύγκληση των φορέων που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι και όλοι κάνουν ή κερδίζουν από αυτό. Η περιφέρεια, ο Δήμος, ο εμπορικός και όλοι οι άλλοι φορείς που θα πρέπει να είναι, η εστίαση, όποιος κρίνει ο ίδιος, δεν το πω εγώ ποιος, να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι αυτό το πρόβλημα που λένε? Μπορούμε να το δούμε και να πούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε? Μπορούν να πει η εστίαση, προσφέρουμε φαγητό δωρεάν, παιδί μου, σε κάτω παιδιά. Να δούμε ποιο είναι το πρόβλημά μας, το ξέρουμε.
1: Άρα εσείς καλείτε τον κύριο Μπούρα να συγκαλέσει μία σύσκεψη και να ενημερώσει όλους τους φορείς για το ακριβές πρόβλημα, ώστε να πάρετε πρωτοβουλίες όλοι μαζί. Αυτό δεν είναι κακό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αυτό δεν είναι κακό.
0: Μαζί, σε μια πόλη που χάνουμε όλοι και κερδίζουμε όλοι, βοηθήσουμε. Αυτή δεν είναι τίποτα παραπάνω.
1: Πάντως, επειδή βλέπω, κύριε Κατσιγιάννη, ακούστε με λίγο. Επειδή βλέπω ότι βάζετε κάποιους αστερίσκους σε σχέση με το αν το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο. Επειδή αυτό το είπε και ο Τσίπρας χθες από την Ηλία. Όταν ένα παιδί περνάει ιατρική, δεν πέρασε τώρα ιχθυολογία και τέτοιες σχολές. Όταν περνάει ιατρική, που είναι το όνειρο ενός παιδιού προφανώς για να το βάζει στο μηχανογραφικό του, όταν περνάει ηλεκτρολόγος μηχανικός σε σχολές υψηλότατης ζήτησης και δεν έρχεται, αυτό που πάει στο μυαλό καθενός είναι ότι εδώ έχουμε ζητήματα κόστους. Δεν είναι ζητήματα εκπαιδευτικά που τον οδηγούν να μην έρθει στην Πάτρα.
0: Να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Ωραία, και λέω, η Αθήνα έχει το ίδιο πρόβλημα, είπε κάποιος, έτσι δεν είπατε?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Το 60% της Ελλάδας ζει στην Αθήνα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα ποιο είναι το πρόβλημα που δεν πήγανε και γραφτήκανε και περάσανε? Είναι όλοι από την επαρχία αυτοί που δεν πήγανε? Ερώτηση.
1: Δεν το ξέρουμε. Αυτά είναι στοιχεία που δεν τα ξέρουμε. Δεν τα ξέρουμε αυτά.
0: Καταλάβατε τι θέλω να σας πω?
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα αυτοί που είναι Αθηναίοι και δήλωσαν και δεν πάνε, ξέρετε γιατί δεν πάνε? Είτε γιατί είναι από ευκατάστατες οικογένειες και δεν πάνε, είτε γιατί τους πίεσε ένας γονιός να βάλουν μια σχολή που δεν θέλανε. Δεν έχει σημασία για μας. Μπορεί να φαίνεται μεγάλο. Δηλαδή, ένα παιδί λοιπόν που δεν πάει κοινωνικός λειτουργός, θα σας πω ένα παράδειγμα που ξέρω, μια κοπέλα φίλη μας, οικογενειακή, που πήγε τώρα. Ωραία, δεν πέρασε, θέλει να ξαναδώσει ψυχολογία. Δεν πάει. Δεν πέρασε για 200 μόρια, λέει δεν θέλω να πάω. Καταλάβατε τι σας λέω, δεν πάω να γράψω.
1: Λέτε τώρα σχολές πολύ χαμηλότερη συζήτηση. Εγώ σας λέω όμως ότι αυτός που δίνει για ιατρική, κατά τεκμήριο θέλει να γίνει γιατρός. Κατά τεκμήριο, δηλαδή, πώς να σας το πω.
0: Εγώ δεν θα πω για συγκεκριμένες φορητώσεις. Εγώ σας έφερα ένα παράδειγμα. Το αν είναι μεμονωμένο ή όχι, θα μας το πούνε αυτοί που θα κάνουν την έρευνα.
1: Τέλος πάντων, εσείς ζητάτε να μάθουμε ακριβώς όλοι ποιο είναι το πρόβλημα, τι διάσταση έχει και να πάρετε κοινές πρωτοβουλίες. Αυτό είναι καλό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι
0: να
1: καλό.
0: Κρατηθεί χαμηλά για το καλό της πόλης.
1: Ναι.
0: Γιατί σηκώθηκε ψηλά και η εικόνα, προσέξτε, δεν είναι άσχημη η εικόνα να βγαίνει προς τα έξω.
1: Βεβαίως είναι άσχημη.
0: Ότι η Πάτρα είναι μια ακριβή πόλη, αφιλόξενη για τους φοιτητές.
1: Βεβαίως είναι άσχημη. Καταρχήν η Πάτρα δεν είναι από τις πιο ακριβές πόλεις. Αυτό είναι λάθος.
0: Προσέξτε, αυτό που παρουσιάστηκε όμως.
1: Και στα ενίκια δεν είναι από τις πιο ακριβές πόλεις. Δεν είναι.
0: Ορίστε.
1: Και στα ενίκια, λέω, δεν είναι από τις πιο ακριβές πόλεις η Πάτρα.
0: Προσέξτε, γι' αυτό και παρεμβήκαμε. Εγώ ξέρετε τι θα άκουγα, κύριε Πλή. Ακούστε. Θα άκουγα τον Πρίτανη και θα σας πω κάτι το οποίο να ζητήσει από το αστικό κτέλ να βάλει λεωφορεία από το Ζαροφλέκα στο Πανεπιστήμιο. Γιατί το λέω αυτό? Στην δυτική πλευρά της πόλης μας, στην νότια μάλλον πλευρά της πόλης μας, είναι πολλά σπίτια ξενίκιαστα με πολύ χαμηλότερο ενίκιο. Απλώς ο φοιτητής δεν μπορεί να ενοικιάσει τα Ζαροκλέικα και να πάει στο Πανεπιστήμιο.
1: Τόσο μακριά, Και προτιμάει τις από εδώ περιοχές.
0: Βεβαίως. Να σας πω μια λύση. Αυτομάτως θα κατεβάσετε τα ενίκια 20% στα παιδιά που θέλουν να πάνε στο Πανεπιστήμιο. Εγώ σας είπα μια πρόταση τώρα. Μήπως πρέπει να καθίσουμε οι φορείς κάτω να κουβεντιάσουμε.
1: Δεν είναι κακό αυτό που λέτε, δηλαδή, να υπάρξει μια συνεννόηση.
0: Στην περιοχή του Ψάχου τα ενίκια είναι 200 ευρώ. 180, 230.
1: Στις γασονιέρες.
0: Στην πλευρά προς το Ρίο είναι συν 100 ευρώ.
1: Τουλάχιστον, λέτε λίγο. Τουλάχιστον συν 100.
0: Και σας λέω, εάν υπήρχε λεωφορείο να πάει μόνο από το κατευθείαν από το Ζαροκλέικα στο Ρίο, στο Πανεπιστήμιο, σας λέω ότι τα παιδιά θα νοικιάζανε και από εδώ. Μπορείς ξενίκιαστα. Εγώ λέω ένα πράγμα από όλα. Μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν σκεφτεί κάποια άλλα. Γι' αυτό λέω, μήπως πρέπει να κάτσουμε όλοι οι φορείς σε ένα τραπέζι να βρούμε μια λύση, εφόσον αποτυπωθεί ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Λοιπόν, δεν λέμε κάτι παραπάνω.
1: Okay, οκ, καταγράφεται παρακαλώ, η πρότασή σας. Νομίζω ότι δεν είναι κακό να βρεθείτε σε ένα τραπέζι να πάρετε 5 πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τους φοιτητές από φτωχές οικογένειες και με μέσες οικογένειες να έρθουν στην πόλη με καλύτερους όρους. Δεν είναι κακό να συζητήσετε.
0: Κύριε Πλή, ακούστε, είναι δύο θέματα, τρία. Εγώ δεν το προσδιορίζω μόνο στους φτωχούς και στους μέτριους. Δεν ξέρετε μου ποιοι είναι. Είναι ναι. εκτίμηση αυτή. Ναι. Να μάθουμε ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λέω ένα. Δεύτερον, η πόλη μας έχει ανάγκη συνεργασίας των φορέων στα πάντα.
1: Mm.
0: Στα πάντα. Η πόλη μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Mm.
0: Στα πάντα έχει ανάγκη. Και όταν λέω στα πάντα, στα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Και είμαι από τους ανθρώπους που επιδιώκουν τις συνεργασίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το καλό της πόλης. Μάλιστα. Δεν είναι προσωπικό.
1: Λοιπόν, αφήνω το θέμα. Άνω τελεία βάζουμε. Νομίζω θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες και το επόμενο διάστημα.
0: Μία παράκληση, κύριε Πλή.
1: Ναι.
0: Όλοι όσοι ασχοληθούν και όσοι τοποθετηθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης αυτό να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στην πόλη. Η πόλη πρέπει να το ξεπεράσει. Ωραία. Ο κύριος Μπούρας το είπε, πιθανόν να εξηγήσει και γιατί το είπε. Μπορεί, δεν θέλω να πω κάτι επιπλέον, ούτε τον εκπροσωπώ.
1: Ναι.
0: Απλώς καλό είναι να κρατηθούν χαμηλή τόνη και να κλείσει το θέμα. Δεν εξυπηρετεί.
1: Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι αν δεν συμβαίνει κάτι άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω, το είπε από την αγωνία του. Ο άνθρωπος γιατί είδε κάτι που του έκανε εντύπωση ότι ήταν πολλοί φοιτητές και τον προβλημάτιζε γι' αυτό.
0: Ίσως υπάρχουν δύο τρόποι. Υπάρχουν πολλές φορές να το προβάλλει κάποιος άκομψα.
1: Ναι.
0: Είναι το αποτύπωση. Τι να σας πω, δεν θέλω να πω κάτι για τον άνθρωπο, ας το πει ο ίδιος.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου.
1: Αφήνουμε το θέμα αυτό και θα το πιάσουμε και το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι. Και πάμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις 120 δόσεις, που νομίζω ότι σας απασχολεί πάρα πολύ ως εμπορικό κόσμο. Καταρχήν, βλέπω μια ανακοίνωση πριν από λίγο της Ενωτικής Διεκδικητικής Κίνησης Εμπόρων που λέει ότι όλα αυτά που εξαγγέλθηκαν είναι ασπιρίνες απέναντι στην ακρίβεια. Δεν αντιμετωπίζω. Ορίστε.
0: Ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί ποιοι είναι.
1: Ενωτική διεκδικητική κίνηση εμπόρων.
0: Ποιοι είναι αυτοί, ναι.
1: Δεν το ξέρω, κύριε.
0: Εγώ δεν τους ξέρω.
1: Τέλος πάντων, αυτοί είναι.
0: Δεν κατάλαβα ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Μου λέτε, βγαίνει. Ποιοι είναι αυτοί. Εγώ δεν τους γνωρίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι στον εμπορικό σύλλογο, δεν τους γνωρίζω. Δεν υπάρχει τέτοιο, όπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεχίστε.
1: Πάμε
0: δεν
1: τώρα.
0: Άρα δεν με αφορά.
1: Ναι, πάμε να μας πείτε λοιπόν τη θέση του εμπορικού συλλόγου. Θέλω εγώ τώρα. Δεν με ενδιαφέρουν οι παρατάξεις. Με ενδιαφέρει η θεσμική θέση απέναντι στην εξαγγελία. Σας ικανοποιούν οι 120 δόσεις. Γιατί έγιναν τώρα καταρχήν και δεν γίνονταν τόσο καιρό. Και δεύτερον, δεν υπάρχει διαγραφή χρέους. Δεν υπάρχει άτοκη διευκόλυνση. Απλώς μεγαλώνουμε τις δόσεις. Από 72 τις πάμε σε 120.
0: Κύριε Πλή, ακούστε. Θα σας πω το εξής. Ο εμπορικός σύλλογος πλέον στην πόλη μας και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μετέχουν στον εμπορικό σύλλογο προσπαθεί να μην καταγγέλει, να παρεμβαίνει και να κάνει προτάσεις. Και αυτό το έχουμε πετύχει. Εμείς λοιπόν στη ΔΕΘ κάναμε προτάσεις τις οποίες δημοσιεύσαμε κιόλας. Το να πάμε να καταγγείλουμε είναι το πιο εύκολο. Το να κάνουμε προτάσεις και να βοηθήσουμε είναι το δύσκολο. Ό,τι αφορά αυτό που με ρωτήσατε, σήμερα λοιπόν ήρθε μία αρή. Ό,τι και να κάνουν το εμπόριο, τα τελευταία 10 χρόνια, σας λέω ειλικρινά, ταλαιπωρείται. Και ταλαιπωρείται πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι καλύτερα από το 19 και μετά, στο 70% των επαγγελμάτων. Υπάρχουν όμως πολλά επαγγέλματα που είτε γιατί η εποχή αλλάζει, όπως αλλάζει κάθε φορά, είτε γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αγοραστική δύναμη σε όλο τον κόσμο και πρέπει να λιγοστέψουν, που δυσκολεύονται. Οι 120 δόσεις, οι οποίες αφορούν, καλό είναι να ακούσει ο κόσμος, δεν ξέρω ποιος το έχει διαβάσει, οφειλές μέχρι 31 12 του 24.
1: Ναι, το είπα προηγουμένως.
0: Αυτές τις οφειλές αφορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν ένα από τα αιτήματα που βάλαμε και ζήταγε ο κόσμος, ήταν να γίνει 120 δόσεις.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θετικό βήμα.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν θα το πούμε ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Ήταν ένα θετικό βήμα.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται κι άλλα. Δηλαδή, ένα πρόβλημα που βάζουν οι έμποροι είναι να αποσυνδεθούν τα τρέχοντα με τα παλιά.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί να το πληρώσει ο άλλος.
0: Αυτό.
1: Και γιατί 500 δόσεις να του κάνεις, άμα έχει να πληρώνει και τα τρέχοντα μαζί, δεν γίνεται.
0: Ακούστε, εάν λοιπόν κάποια στιγμή πιεστεί κάποιος, θα σας πω το εξής. Θα αφήσει λοιπόν το τρέχοντα για να μην χάσει τη ρύθμιση, για να ξεχρεωθεί στο μυαλό του. Αυτό είναι.
1: Και θα χρωστάει πάλι σε λίγο.
0: Ένα λεπτό να το. Όχι, όχι. Δεν θα χάσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν θέλει να τη χάσει, έμπορα. Σας λέω αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Κανένας δεν θέλει να μεταφέρει τα χρέη στα παιδιά του και τα βάρη.
1: Ναι.
0: Κανένας δεν θέλει να κοιμάται χρεωμένος.
1: Ναι.
0: Απλώς προσπαθεί και αυτός να διαχειριστεί την καθημερινότητά του και να μπορεί να ζήσει.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, στη λογική αυτή λέμε ναι, καλές είναι οι 120 δόσεις, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η οποία καλό είναι ο κόσμος να ξέρει ότι είναι μέχρι 31 του 27,
1: ναι,
0: που όποιος θέλει να πάει να ρυθμίσει. Εμείς δεν επαβαβαβόμαστε, ωραία, θα διεκδικήσουμε και άλλα πράγματα που έχουμε ζητήσει θεσμικά, όσο μπορεί, προσέξτε, για να τελειώσει αυτό το ψέμα που γίνεται συνέχεια. Ο εμπορικός σύλλογος δεν μπορεί να διεκδικήσει αυτή την κεντρική κυβέρνηση. Ο εμπορικός σύλλογος μπορεί να αναδείξει, να τα στείλει στην Ομοσπονδία του και αυτή στην ΕΣΕΕ.
1: Ναι.
0: Και αυτή να τα... Υπάρχει μια ιεραρχία.
1: Ναι.
0: Αν ο κάθε εμπορικός σύλλογος, γιατί μου λέγανε εδώ στη ΔΕΘ, ο εμπορικός σύλλογος της Πάτρας να στείλει χαρτί στον Πρωθυπουργό, να το κάνει τι.
1: Ναι.
0: Πείτε μου εσείς να το κάνει τι. Δηλαδή να κοροϊδευόμαστε μόνοι μας.
1: Mm-hmm.
0: Ή να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους που είναι εδώ. Ο εμπορικός σύλλογος έστειλε προτάσεις, τις δημοσιοποίησε, τις έστειλε στην Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία τις μετέφερε στην ΕΣΕΕ, η ΕΣΕΕ εκεί που όπου έπρεπε.
1: Μας, λοιπόν, καλά, αυτό είναι διαδικαστικό δικό σας, δεν αφορά κανένα.
0: Άρα, τώρα... όχι, είναι να το ξέρει ο κόσμος, γιατί λένε, ακούστε, όταν εσείς, όταν ακούγονται και λένε, δεν στείλανε λέει ένα χαρτί, λέει στον Πρωθυπουργό, ωραία, γιατί δεν το κάνει.
1: Άρα, κύριε Κατσιγιάννη, για να πάμε στο πρακτικό μέρος, εσείς λέτε θετικό βήμα, χρειάζονται πολλά ακόμη. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για την πληρωμή στα τρέχοντα που δεν μπορούν οι περισσότεροι έμποροι να πληρώνουν.
0: Εκεί θα πιέσουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Εκεί θα πιέσουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να καταλάβουν και αυτοί στα περιθώρια της δημοσιονομικής προσαρμογής που μπορούν να κάνουν και αυτοί, πώς μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να ξεχρεωθεί. Ωραία. Όπως να μην περάσει απαρατήρητο και κάτι άλλο, κύριε Πλή, που αφορά τους εμπόρους. Αυτό που έγινε με τα φαντ. Ωραία. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε και αν το διαβάσατε. Αυτό με τα φαντ αφορά δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πλέον μπήκε προθεσμία στα φαντ να απαντάνε στον κόσμο. Το εξάμηνο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πάρα πολλοί σερβερ, φαντ, πέστε τα όπως θέλετε, δεν απαντούσαν στον κόσμο. Θεωρούσαν ότι αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το ζήσανε αυτό πάρα πολλοί κόσμος, εύχομαι να μην το ζήσουν άλλοι. Ωραία, είναι μια πραγματικότητα όμως, ωραία, η οποία χρειάζεται. Τώρα, έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα, λείπουν πολλά. Εδώ είμαστε, θα επιμείνουμε, θα τα διεκδικήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι μπορούμε παραπάνω για τους συναδέλφους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσιγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να δούμε την εφαρμογή αυτών των μέτρων στην πράξη.
0: Μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

Θετικό βήμα, λέει ο κύριος Κατσιγιάννης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά χρειάζονται κι άλλα. Είπαμε ότι η ρύθμιση των 120 συντόσεων αφορά τα χρέη μέχρι 31 Δεκάτου του 2024. Έχετε προθεσμία για να μπείτε στη ρύθμιση των 120 συντόσεων όσες και όσοι επιθυμείτε μέχρι τον Γενάρη.

Το θέμα των προσαυξήσεων είναι ένα θέμα που πρέπει νομίζω να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Για την αριθμίση δεν προβλέπει διαγραφή των προσαυξήσεων. Και για να καταλάβετε κάτι, από το συνολικό χρέος που υπάρχει σήμερα των Ελλήνων προς τον ΕΦΚΑ, που είναι 52,5 δις, τα 22,2 είναι προσαυξήσεις. Δηλαδή τα 3 πέμπτα. Συγγνώμη, τα 2 πέμπτα. Το 40%, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Η άλλη λύση που έχουν όσοι έχουν χρέη σε δημόσιο ΕΦΚΑ αλλά ενδεχομένως και σε τράπεζα είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός, μέσω του οποίου προβλέπονται έως 240 δόσεις. Εκεί πάτε αλλού, πρέπει να αποδεχθεί και ο πιστωτής την ρύθμιση. Ενώ πρόσφατα με τη δυνατότητα που τέθηκε σε ισχύ από το Σεπτέμβρη πριν λίγες μέρες, μπορεί ο φιλέτης να διασώσει την πρώτη του κατοικία αλλά ρευστοποιώντας την υπόλοιπη περιουσία του και να οριστούν αναλογικά οι δόσεις του. Δηλαδή να σώσει την πρώτη του κατοικία θυσιάζοντας τα υπόλοιπα. Αυτό είναι τώρα επί της ουσίας. Λοιπόν, και εδώ Ανατολία θα βάλουμε. Είναι ένα θέμα που είναι σε απόλυτη δυναμική, που συζητείται από χθες και θα συζητείται για αρκετό καιρό. Θα δούμε στην πράξη εάν θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο. Όπως είπε ο κ. Χατζηγιάννης σωστά και νομίζω ότι το ξέρετε όλες και όλοι, δεν είναι πολύ εύκολο σε αυτή την αγορά με αυτά τα προβλήματα, όταν ο καταναλωτής μετά τις 15 δεν έχει χρήματα στην τσέπη του, ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας να πληρώνει και την παλιά οφειλή και το τρέχον και να είναι σε όλα συνεπής και να πληρώνει παράλληλα ΔΕΗ ή όλα τα υπόλοιπα τέλος πάντων που θα πάνε στο Θεό.

Άρα καλή είναι η ένεση αυτή, αλλά το ζήτημα είναι να μην έχει πεθάνει ο ασθενής. Δηλαδή, μην κάνει κάρπα σαν τους γιατρούς στο Αμαζονάκι που είχε ήδη πεθάνει. Και κάρπα, ο Θεός να την κάνει έτσι. Λοιπόν, για να πάρουμε τον κύριο Ψωμά σιγά σιγά να πάμε στα δημοτικά, να δούμε τι γίνεται εκεί. Ποια είναι η θέση και ποιες οι απόψεις του Σπιράλ, που συμπληρώνει αρκετά χρόνια παρουσίας ο κύριος Ψωμάς στα δημοτικά πράγματα. Και είναι και από τους σκληρά αντιπαρατηθέμενους συχνά με τη Δημοτική Αρχή.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Ψωμά, τον έχουμε νομίζω. Θέλω να πάμε να τον ακούσουμε, να τον καλημερίσω. Καλημέρα κύριε Ψωμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια συνολική κουβέντα για το τι συμβαίνει στην Πάτρα, στο Δήμο της Πάτρας, στην πόλη της Πάτρας. Έλεγα προηγουμένως ότι συμπληρώνεται εσύ ως αρκετά χρόνια με το σπιράλ ενασχόλησης με τα δημοτικά πράγματα της πόλης, σωστά?
1: Έχουμε ήδη συμπληρώσει 8 χρόνια.
0: Μάλιστα. Θα μου πείτε προς το τέλος τι σκοπό έχετε για το μέλλον. Θέλω να πάμε πρώτα στα ζητήματα της πόλης και να μου πείτε αν θεωρείτε ότι και σε ποια ζητήματα η Δημοτική Αρχή αυτή του κ. Πελετίδη είναι αναποτελεσματική. Ουσιαστικά έχουμε μπει στο τελευταίο μισό της αυτής της θητείας και θέλω την άποψή σας για το ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα ζητήματα που αναδεικνύουν αυτή την αναποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής.
1: Το λέτε και έχετε δίκιο. Μιλάμε για αναποτελεσματικότητα εμφανή πλέον. Η Δημοτική Αρχή καιρό τώρα εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Από τη μία γιατί διάγει ήδη το 13ο χρόνο, γιατί μπορεί να είναι το μισό της θητείας, αλλά έχουν προηγηθεί άλλες δύο πλήρεις. Εν πωλής ο Δήμαρχος είναι μόνος, με την έννοια ότι οι συνεργάτες του δεν έχουν το βεληνικές του. Και το τρίτο και σημαντικότερο που το φύγουμε εξ αρχής είναι ότι η πόλη δεν είναι προτεραιότητά τους. Το κόμμα είναι και η ιδεολογία τους. Και δυστυχώς διοικούν την Πάτρα μας άνθρωποι που η φτιαξιά τους, να το πω έτσι, δεν είναι να διοικούν αλλά να αντιπολιτεύονται. Το βλέπουμε συνεχώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε ανακοινώσεις αλλά και στην πόλη, ότι αυτοί οι άνθρωποι πιο πολύ έχουν στο νου τους να κάνουν αντιπολίτευση στην εκάστοτε κυβέρνηση, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη, στα κόμματα, ακόμα και σε εμάς τις δημοτικές παρατάξεις, που ο ρόλος μας και η ευθύνη μας είναι να κάνουμε έλεγχο και κριτική και λιγότερο να δρούν.
0: Να διοικούν, ναι.
1: Αυτό λοιπόν έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο πλέον στην πόλη είναι οφθαλμοφανές. Μία αταξία, μία αναρχία, ένα χάος, μία ασυδοσία που η ίδια δεν θα βρει σε καμία άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί συχνά διαμαρτύρονται για την έλλειψη πόρων και οικονομικών και ανθρώπινων. Και έχουν δίκιο. Τα πράγματα δεν είναι στην αυτοδιοίκηση όπως ήταν κάποτε. Αλλά υπό το ίδιο καθεστώς κρατικό και με τις ίδιες δύσκολες συνθήκες της εποχής λειτουργούν όλοι οι δήμοι της χώρας. Και δεν μπορεί οι υπόλοιποι δήμοι να τα καταφέρνουν καλύτερα έως πολύ καλύτερα και εμείς όχι. Κάτι γίνεται λάθος εδώ. Το λάθος είναι ότι η πόλη δεν είναι προτεραιότητα.
0: Πάμε να μου πείτε παραδείγματα, γιατί αυτό είναι μια γενική διαπίστωση, ότι η Δημοτική Αρχή έχει κουραστεί, ο Πελετίδης είναι μόνος του, είναι δογματική, αυτά τα καταλάβαμε. Πάμε να μου πείτε πού και σε ποια σημεία εσείς θεωρείτε ότι η πόλη δεν είναι όπως τη θέλετε.
1: Θίξαμε πρόσφατα και το θίξαμε με ευγένεια ένα θέμα που αφορά τα σχολικά κτίρια. Ξεκινάω από αυτό, ότι είναι και η αρχή σχολικής περίοδου. Η βασική, η μόνη μάλλον ευθύνη ενός Δήμου πλέον για τα σχολεία είναι το κτηριακό. Να παρέχουν στους μαθητές σχολεία ασφαλή, περιποιημένα, επαρκή. Έχουν αποτύχει. Δεν ξέρω αν πήρατε είδηση την Τρίτη, ότι η Δημοτική Επιτροπή ήρθε μία πέμπτη παράταση του προγράμματος για την πυρασφάλεια και στην ουσία τα σχολεία της Πάτρας είναι αθωράκιστα.
0: Ναι, είναι και η είδηση αυτή κυκλοφορεί σήμερα. Ναι.
1: Εδώ και 13 χρόνια να μην έχει λύσει το κτηριακό. Πάω στο θέμα της εικόνας της πόλης. Η εικόνα της πόλης χρειάζεται να την περιγράψω. Βγαίνει μια βόλτα στο κέντρο ή και στην περιφέρεια της Πάτρας ο οποιοσδήποτε και βλέπει πλήρη εγκατάλειψη. Από τα χόρτα που δεν κόβονται, από τις πλατείες που δεν τις περιποιούνται, από τα γκράφιτι, τα καλέσθητα τα οποία είναι εκεί χρόνια, από την αφισοκόλληση που την κάνουν αυτοί οι ίδιοι με το κόμμα τους πρώτοι και καλύτεροι. Η έλλειψη λοιπόν της Δημοτικής Αστυνομίας που ήταν σημαία τους, να θυμίσω 1η Σεπτέμβρη του 2014 όταν ανέλαβε Δήμαρχος, η πρώτη απόφαση που πήρε και μας τη διαφήμιζε ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης ήταν η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας. Και ενώ διαμαρτύρεται ότι δεν έχουμε δυνατότητα προσλήψεων, όταν ήρθε αυτή η εξαίρεση και το κράτος μας έδινε 106 δημοτικούς αστυνομικούς, χωρίς καν να υπόκειται στις μνημονιακές δεσμεύσεις, ήταν κατ' εξαίρεση αυτή. Με ένα τικ σε ένα έντυπο του Υπουργείου Εσωτερικών θα παίρναμε 106 δημοτικούς αστυνομικούς. Όχι να καταστήλουν να μπορούν να είναι στην πόλη και να ελέγχουν λίγο από το διπλοπαρκάρισμα.
0: Να διευκολύνουν επί της ουσίας.
1: Την ασυδοσία όλη αυτή που, ναι. που παρατηρούμε. Ναι. Άρα η εικόνα της πόλης είναι αυτή που σας είπα. Τρίτον, τα έργα. Mm-hmm. Τα έργα ξεκινάνε και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν. Mm-hmm. Και δεν μιλάω για τα έργα τα εμβληματικά, υποτίθεται την πλατεία Όλγας που δεν έχει τελειώσει και δεν ξέρουμε πότε, την πλατεία Γεωργίου που ήταν να ξεκινήσει και δεν ξεκίνησε. Mm-hmm. Πάμε στον ΑΣΟ. Πόσα χρόνια τώρα έχουν που εκδιώχθηκαν τα πληρώματα που ήταν εκεί και φτιάχναν τα άρματά τους για να φτιαχτεί ένα πολυδύναμο, υποτίθεται, πολιτιστικό κέντρο και δεν έχει ότι τελειώσει, έχουν σταματήσει οι εργασίες. Mm-hmm. Τι γίνεται στο παλιό δημοτικό νοσοκομείο? Mm-hmm. Να πούμε για τα μεγάλα έργα. Mm-hmm. Δύο είναι. Το λιμάνι μας και το τρένο. Mm-hmm. Τι έχει καταφέρει ο Κώστας Πρεβετίδης όσα χρόνια διοικεί?
0: Μιλάτε για το παλιό λιμάνι, για το θαλάσσιο μέτωπο.
1: Μιλάω για το παλιό λιμάνι, το οποίο πλέον είναι δημοτικό. Έχει παραδοθεί στο Δήμο από το καλοκαίρι του 2018.
0: Σωστά.
1: Πόσα χρόνια πανέκτοτε? 8. Mm-hmm. Τι έχει γίνει? Ούτε μια πρόκα. Mm-hmm. Αποφάσεις, μακέτες, mm-hmm. και σε λάθος κατεύθυνση, αν θέλετε να μπούμε και στην ουσία. Mm-hmm. Γιατί αυτό που λείπει από την πόλη δεν είναι χώροι περπατήματος και παγκάκια και δέντρα μόνο. Mm-hmm. Λείπουν και αυτά. Mm-hmm. Αλλά λείπει και ένα στοιχειώδες επιχειρήν. Mm-hmm. Και μιλώντας για επιχειρήν, εκεί έχει όχι απλώς γυρίσει την πλάτη, απειλεί ότι όποιος έρθει να επιχειρήσει στην πόλη είναι ανεπιθύμητος. Mm-hmm. Παλιά ήταν ανεπιθύμητοι οι πρέσβεις, τώρα είναι ανεπιθύμητοι οι επιχειρηματίες. Άρα εξωστρέφεια μηδέν. Mm-hmm. Η πόλη δεν δικτυώνεται, δεν συνομιλεί με τον έξω κόσμο. Τον έχω ζήσει το δήμαρχό μας στα συνέδρια της ΚΕΔΕ που πηγαίνω, mm-hmm. και πραγματικά νιώθει τον απομονωτισμό. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, με χειροκροτητές μόνο τους δημάρχους της Λαϊκής Εισπύρωσης, 6 στο πλήθος, mm. ο οποίος ούτε στις συνεδριάσεις, ούτε στο περιθώριο των συνεδριάσεων δεν συνομιλεί με τους άλλους δημάρχους. Mm. Να δει αυτοί πώς θα καταφέρνουν, να πάρει κάποιες καλές ιδέες, mm. να καταγράψει τις καλές πρακτικές τους, mm. να ρωτήσει αν υπάρχει δυνατότητα έξτρα χρηματοδοτήσεων. Mm.
0: Για το τρένο, εσείς ποια θέση έχετε? Γιατί μου είπατε για το τρένο προηγουμένως. Για το λιμάνι που είπατε, το θαλάσσιο μέτωπο δεν έχει κάνει τίποτα. Για το τρένο.
1: Είμαστε η πιο ξεκάθαρη παράταξη που εξ αρχής είχαμε πει, mm. ότι η υπόγεια διέλευση του τρένου από όλη την Πάτρα, αυτό το πολλών χιλιόμετρων τούνελ, είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει και για τεχνικούς και για οικονομικούς λόγους. Άρα το να το διεκδικεί κάποιος, mm. μάλλον κάποιος το διεκδικεί όταν στην ουσία δεν θέλει να φύγει το τρένο. Mm. Επειδή λοιπόν εμείς σαν πόλη δεν μπορούμε να σταθούμε εμπόδιο στο να φτάσει το τρένο στο λιμάνι και να συνεχίσει την πορεία του και προς την Ηλία. Mm. Γιατί η απόλυτη επιδίωξη της χώρας μας θα έπρεπε με τρένο από την Αθήνα να μπορεί κάποιος να πάει στην Ολυμπία.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά για να περιοριστώ στα δικά μας, γιατί αυτοδιοικητικοί πατρινοί είμαστε, mm. μας ενδιαφέρει να φτάνει το τρένο στην Πάτρα. Μιλάμε για το πιο φτηνό, για το πιο οικονομικό, mm. και πλέον ελπίζω και το πιο ασφαλές μέσο, mm. που μπορεί να φέρνει εδώ κόσμο, τουρισμό. Mm. Αλλά προφανώς μια δημοτική αρχή που δεν ενδιαφέρεται για τον τουρισμό, δεν ενδιαφέρεται να κάνει τον τόπο μας προορισμό, δεν νοιάζει να έρθει και το τρένο.
0: Άρα εσείς λέτε εμείς τρένο να είναι και όπως να είναι. Όχι πλήρης υπογειοποίηση, αλλά να βρούμε έναν τρόπο τέλος πάντων να τελειώνουμε με αυτήν την εκκρεμότητα, να έρθει το τρένο. Και ας έρθει και επίγειο.
1: Ναι. Και την τελευταία πρόταση που είχε γίνει με το light train που θα περνούσε από το κέντρο της πόλης και την μελλοντική ίσως υπογειοποίηση της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας από, το, από την Κανελοπούλου ή από τον Άγιο Διονύσιο και μετά, αυτό μας είχε βρει σύμφωνος. Έχουμε χάσει δεκαετίες πλέον σε αυτή την υπόθεση. Και η αλήθεια είναι ότι και το λιμάνι, αν το ρωτήσετε, δεν είναι τόσο απαραίτητο το τρένο όπως ήταν όταν ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Βάλαμε τον λάθος διαπραγματευτή. Και σας μιλάω εκπρόσωπος της παράταξης που, παρότι είχαμε διαφορετική άποψη εξ αρχής, θα το ξαναπώ, mm. από το 19 που πρωτοσυμμετείχαμε σε εκλογές, mm. και ενδεχομένως τότε αδαείς, αλλά τι είπαμε από την πρώτη στιγμή, σας σπιράλ, ακούμε τους ειδικούς. Οι ειδικοί λοιπόν μας έπεισαν ότι αυτή η πρόταση που σας είπα πριν είναι η ρεαλιστική, και παρότι διαφωνήσαμε, την πρώτη συνεδρίαση εκείνο τον Οκτώβρη, τέτοιες μέρες ήταν, του 19, είπαμε δήμαρχε, πάρε και τη δική μας ψήφο για να έχεις ομοφωνία και να διεκδικήσεις
0: την υπογειοποίηση.
1: Σαν δήμαρχος, αυτό που νομίζεις ότι είναι το σωστό. Και ναι. αφού σε εξέλεξαν οι πατρινοί, ναι. τότε για δεύτερη φορά.
0: Ναι, αλλά τότε γιατί του λέτε τώρα ότι κάνει λάθος? Αυτό το ομόφωνο ψήφισμα επικαλείται και σήμερα ο κύριος Πρεβετίδης και λέει ότι η πόλη θέλει πλήρης υπογειοποίηση. Ή θα έρθει υπογειοποιημένο μέχρι την Κανελοπούλου πλήρως, ή δεν θα έρθει καθόλου.
1: Στο δίλημά σας η απάντηση είναι το καθόλου. Μάλιστα. Και το βλέπουμε και το ζούμε. Μάλιστα. Θα επιμείνουμε σε ένα δίλημα που η απάντησή του είναι το καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Πείτε
0: μου και για την κρουαζιέρα. Ακούω και διαβάζω πρωτοβουλίες που δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν αν δεν έχουν τη συνένεση της Δημοτικής Αρχής στην Πάτρα. Και μιλάω για τη συνένεση γιατί ο σχεδιασμός για την κρουαζιέρα υποτίθεται ότι γίνεται για να γίνει στον επιβατικό σταθμό Καναλόπουλου. Έτσι, που η Δημοτική Αρχή λέει ότι είναι ένα κομμάτι υποδιεκδίκηση και δεν τον αφήνει το χερσαίο χώρο εκεί να χρησιμοποιηθεί για τίποτα.
1: Να πω λοιπόν το πολιτικό θέμα, γιατί μιλήσατε για συνένεση της Δημοτικής Αρχής. Πλέον θέλουμε συνένεση του Δήμου. Και Δήμος είμαστε όλοι μας. Εσείς, εγώ και όσοι μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι ο Δήμαρχός μας πλέον δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία των δημοτών. Δεν αφουγκράζεται τα μηνύματα των καιρών.
0: Αυτό που λέτε δεν είναι. Βεβαίως την εκπροσωπεί. Θεσμικά την εκπροσωπεί. Πώς δεν την εκπροσωπεί.
1: Θεσμικά την εκπροσωπεί. Εγώ σας λέω ότι αισθάνομαι από την κοινωνία. Από την...
0: Α, έχει χάσει, λέτε, έξω τον κόσμο. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Θα το δείξουν βέβαια οι εκλογές του 28 που είναι πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Αλλά ένας δήμαρχος, ο οποίος ακόμα και στα δελτία τύπου του επικαλείται τη λογική ενός κόμματος, το οποίο γράφει ακόμα και στην τοπική μας κοινωνία 6-6,5%,
0: ναι,
1: γιατί αυτό κάνει αιμονικά, ναι, δεν μπορεί να εκπροσωπεί την πόλη. Άρα θέλω να πω ότι είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία των Πατρινών είναι υπέρ του να έρθει η κρουαζιέρα,
0: mm-hmm,
1: του να φτιαχτεί μια μαρίνα αξιώσεων, του να έχουμε εδώ επισκεψιμότητα.
0: Ναι, ο Πελετήδης λέει να γίνει η κρουαζιέρα, αλλά αν θέλετε κρουαζιέρα φτιάξτε τη στο νέο λιμάνι, όχι στο μέτωπο της πόλης. Εσείς τι λέτε?
1: Αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο μπορεί να συζητηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η κινδυνολογία του ότι το μέτωπο της πόλης θα πάψει να βλέπει θάλασσα επειδή θα έρθει ένα κρουαζιερόπλοιο,
0: mm,
1: που είναι το αντίστοιχο με αυτό που λέει για τη μαρίνα, ότι αν φτιαχτεί μαρίνα μεγάλων σκαφών δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση των Πατρινών στη θάλασσα, αυτά είναι ψέματα.
0: Mm-hmm.
1: Δημιουργεί εικόνες στους Πατρινούς, σε αυτό είναι πάρα πολύ καλός.
0: Mm-hmm.
1: Για να γυρίσω και στο θέμα του τρένου, τι μας έχει πείσει, ότι ένα τρένο που θα περνάει από την πόλη θα τη διχοτομήσει.
0: Mm-hmm.
1: Μα είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα, δεν συμβαίνουν πουθενά.
0: Mm-hmm.
1: Καμία ευρωπαϊκή πόλη ή ασιάτικη, για να μιλήσω για την Ιαπωνία, που τα τρένα είναι το πρώτο μέσο, δεν διχοτομείται επειδή το τρένο περνάει, mm-hmm, μία φορά στην περίπτωσή μας στις 4 ώρες.
0: Μάλιστα. Άρα μου περιγράφετε, κύριε Ψωμά, για να φτάσουμε, επειδή έχουμε και 5 λεπτά ακόμη, 7 πόσα έχουμε. Μου περιγράφετε μία δημοτική αρχή που έχει αποτύχει στα πάντα. Αυτό μου λέτε.
1: Έχει αποτύχει σε σχέση με το όραμα που έχουμε εμείς για αυτή την πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένοι είναι οι ίδιοι και πόσο, ναι, ικανοποιημένοι είναι και οι Πατρινοί θα φανεί,
0: ναι,
1: αλλά μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι ωραιότατη από τη φτιαξιά της.
0: Ναι.
1: Μας έχει κληροδοτηθεί από προγόνους οι οποίοι φτιάξανε και κτίρια και υποδομές και παραδόσεις και πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Είναι σε ένα καταπληκτικό σημείο στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Έχει ζήσει εποχές έγκλης.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάπτωση, σε μια συννεφιά και η προοπτική που εμείς θεωρούμε ότι έχει είναι να ξαναγίνει Μητρόπολη πόλη. Για να ξαναγίνει Μητρόπολη όμως θέλει συνομιλία με τον έξω κόσμο, θέλει εξωστρέφεια, θέλει να μιλάει ο Δήμαρχος με τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, δεν μιλάει, να μιλάει ο Δήμαρχος με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, δεν μιλάει,
0: mm,
1: να μιλάει ο Δήμαρχος με τους εμπόρους, δεν μιλάει.
0: Mm.
1: Εδώ έχουμε έναν απομονωμένο Δήμαρχο, ο οποίος έχει χαράξει τη δική του αιμονική κομματική πολιτική,
0: mm,
1: θέλει να την επιβάλλει σε ένα κράτος και σε μια εποχή και σε μια πατρίδα και σε μια ηφίλιο που αυτά τα έχει ξεπεράσει προπολού και αυτός εκεί επιμένει, δογματικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχει αποτύχει.
0: Να πω κάτι τώρα, γιατί στάνομαι και στο πολιτικό μέρος. Όλα αυτά που μου λέτε είναι η θέση του Σπιράλ και νομίζω ότι γίνατε πολύ σαφής και αναλυτικός. Υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι για να αλλάξει αυτό που μου λέτε, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να χάσει ο Πελετήδης στις εκλογές του 28, δηλαδή να φύγει αυτή η Δημοτική Αρχή, σωστά?
1: Απόλυτα σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εμπόδιο σε οποιαδήποτε προοπτική της πόλης αυτή η λογική.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι κάποιος πρέπει να τον κερδίσει. Δηλαδή κάποιος πρέπει να βρεθεί το 28 και να κατέβει να κερδίσει τον κύριο Πελετήδη, ο οποίος προφανώς και έχει αποδείξει τρεις φορές τώρα, γιατί το είπατε προηγουμένως, ότι έχει διευρύνει πολύ τα όρια της αποδοχής του ίδιου και της παράταξής του από το 6,5% του ΚΚΕ. Αυτό το έχει αποδείξει, είναι λυμένο. Άρα εσείς τώρα, για να πάμε και λίγο και στη στρατηγική σας, η στρατηγική σας απέναντι σε αυτή τη Δημοτική Αρχή ποια είναι? Θα είστε υποψήφιος στο 28 για να τον κερδίσετε μόνος σας? Θα είστε με ανοιχτά αυτιά σε συζητήσεις που μπορούν να εμπεριέχουν και συνεργασίες αυτοδιοικητικών για να αλλάξει σελίδα η πόλη χωρίς τον Πελετίδη, αλλά με συνεργασίες.
1: Να θυμίσω λοιπόν πώς ξεκινήσαμε, γιατί είμαι ευτυχής που ηγούμε μιας ομάδας που όπως ξεκίνησε με τα ίδια ιδανικά και τις ίδιες αξίες συνεχίζει. Mm-hmm. Ποιο ήταν το πρώτο που είπαμε? Μακριά τα κόμματα από την αυτοδιοίκηση. Ναι. Τι βλέπουμε εκτότε? Δήμους ανά την Ελλάδα που αυτό το κάνουν πράξη και προοδεύουν. Ναι. Άρα ο κομματισμός, τα κομματικά καπέλα πάνω από τους υποψήφιους δημάρχους είναι κάτι κακό. Και αν πείσαμε το 6% των πατρινών το 19 με αυτή τη σκέψη, πείσαμε το 15% το 23, άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κόσμος αρχίζει και το καταλαβαίνει. Ναι. Δεύτερο. Γιατί ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση εμείς άνθρωποι που δεν είμαστε πολιτικοί και ούτε φιλοδοξούμε να γίνουμε, mm-hmm. ούτε σε άλλα επίπεδα πολιτικής θα εμπλακούμε, ούτε πολιτικούς μας λες. Mm-hmm. Ασχολούμαστε γιατί αγαπάμε αυτή την πόλη, mm-hmm. γιατί θέλουμε το καλό της, mm-hmm. γιατί νιώθουμε ότι έχει προοπτικές που ακόμα δεν έχουν ξεδιπλωθεί. Mm-hmm. Άρα με προτεραιότητα την πόλη mm-hmm. θα επιδιώξουμε οτιδήποτε είναι σωστό και προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η πόλη να κερδίσει. Ναι. Ούτε ο Πελετίδης να ιτηθεί, ούτε ο Ψωμάς να κερδίσει. Ναι. Δεν είναι προσωπικό λοιπόν το θέμα. Άρα, για να είμαι σαφής, σε οποιοδήποτε σχήμα αυτοδιοικητικό, το οποίο βάζει την πόλη προτεραιότητα και απεμπλέκεται από τις κομματικές εξαρτήσεις, ναι. το σπιράλ θα είναι συμμέτοχος.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή όμως που δυστυχώς οι περισσότεροι παίκτες του αυτοδιοικητικού τοπίου έχουν άμεση ή έμεση σχέση με τα κόμματά τους, mm-hmm. σε αυτό το τραπέζι της συνεννόησης και των δυνητικών συνεργασιών mm-hmm. πριν ή μετά τις εκλογές, έχουμε καθίσει μόνοι μας. Mm-hmm. Γιατί προηγείται, και το ξέρετε πολύ καλά, το εθνικό κομμάτι. Mm-hmm. Σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές.
0: Για να
1: έχουμε μια κυβέρνηση. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν περιμένουμε, παράλληλα όμως δεν αφαιτούμε την υποχρέωσή μας, κάνουμε κριτική, κάνουμε έλεγχο, mm-hmm. έχουμε ομάδες εργασίας, δουλεύουμε συνεχώς, επικαιροποιούμε το πρόγραμμά μας, παρακολουθούμε mm-hmm. τα της πόλης, mm-hmm. κινούμαστε σε όλες τις γειτονιές, συνεδριάζουμε με τα όργανά μας mm-hmm. και σχεδιάζουμε για το πρόγραμμα που θα καταθέσουμε στους πατρινούς την Πάτρα του μέλλοντος, ανησυχούντες mm-hmm. ότι κάθε μέρα που περνάει η ανάταξη αυτής της πόλης γίνεται όλο και δυσκολότερη.
0: Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι δεν είναι αυτό, δεν είναι προϋπόθεση για εσάς, σόνι για καλά να είστε εσείς ο επόμενος δήμαρχος. Μπορεί να υπάρξει και συνεννόηση ή να είναι κάποιος άλλος, γιατί ας πούμε ο Σβόλης λέει: εγώ θα κατέβω, δεν ξέρω τι μου λέτε. Ο καθένας έχει τη στρατηγική του, θέλω να πω, σε αυτή την ιστορία των αυτοδιοικητικών.
1: Εμείς θέλαμε εξ αρχής, γι' αυτό ασχολούμαστε και εξακολουθούμε και θέλουμε πολύ πιο παθιασμένα τώρα, αν θέλετε, το καλό της πόλης. Ναι. Το καλό της πόλης περνάει μέσα από την αλλαγή δημοτικής αρχής. Ναι. Εάν βρεθεί το σχήμα που μπορεί να δημιουργήσει την επόμενη δημοτική αρχή, στη μετά Πελετίδη εποχή, ναι. για να αρχίσουμε αυτή την πολιτεία να τη φτιάχνουμε σιγά-σιγά, ναι. συμμετέχουμε.
0: Είστε σαφείς.
1: Αν είμαστε εμείς αυτοί. Ναι. Θα το κρίνει ο κόσμος. Mm-hmm. Πάντως είμαστε παρόντες και δεν θα πάψουμε να είμαστε.
0: Λοιπόν, κύριε Ψωμάρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ότι είπαμε όσα προλαβαίνουμε να πούμε σε έναν ραδιοφωνικό χρόνο. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε και στο επόμενο διάστημα. Έχουν πάντα ενδιαφέρον τα ζητήματα της πόλης. Είναι τα πρώτα ζητήματα που αντικρίζεις όταν ξυπνάς και βγαίνεις από το σπίτι σου. Και υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε για μια καλύτερη Πάτρα, είτε από πλευράς δημοτικής αρχής είτε από τις αντιπολίτευσης. Λοιπόν,
1: αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί σε μια εποχή που δυσκολεύει η ζωή μας καθημερινά με όλα όσα γίνονται, και μάλιστα η αβεβαιότητα είναι η μόνη βεβαιότητα πλέον, τουλάχιστον ο Δήμος θα πρέπει να μας φτιάχνει τις συνθήκες να είναι η καθημερινότητά μας εύκολη, ευχάριστη, χαρούμενη.
0: Και ανθρώπινη. Και ανθρώπινη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν έχει υποχρέωση ένας Δήμος. Και αυτό είναι που μας στενοχωρεί. Ο Δήμαρχος μας φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα και βγάζει ανακοινώσεις, θεωρώντας ότι είναι ο πλανητάρχης που θα λύσει τα παγκόσμια θέματα.
0: Ναι, να καταγγείλει τους πολέμους και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι και χθες ένα πολυλογάδικο κείμενο που μάλλον ήταν εσκεμμένα δυσνόητο για τα οικονομικά, μας είπε πάλι ότι θέλει να έχει λόγο για το πόσα θα δαπανούμε για τις αμυντικές δαπάνες.
0: Πάντως, επειδή αναφερθήκα σε αυτό και για να κλείσουμε, η Δημοτική Αρχή διαφημίζει ότι έχει κουρβανά, ότι έχει πολύ καλή οικονομική διαχείριση, ότι τα έχει καταφέρει πολύ καλά στα οικονομικά. Έτσι.
1: Ότι
0: δεν έχουν γίνει σπατάλες, έτσι, τα λεφτά όσα έπρεπε να υπάρχουν, υπάρχουν στο ταμείο.
1: Αυτό είναι ένα ανέκδοτο. Γιατί ο Δήμος δεν υπάρχει να λειτουργεί σαν επιχείρηση για να φτιάχνει απόθεμα, ούτε σαν τράπεζα. Ο Δήμος είναι εκεί για να παράγει έργο, να κάνει εργασίες και να παρέχει υπηρεσίες στους δημότες. Αν λοιπόν πραγματικά έχει χρήματα, έχει αποτύχει. Γιατί τα χρήματα αυτά δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στα ταμεία του, θα έπρεπε να είναι έξω με τη μορφή εργασιών. Απόδειξη του ότι δεν μπορεί να τα βγάλει έξω, άρα τα αποθεματικά που μας διαφημίζει δεν είναι πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν ήταν πραγματικά, τότε πρέπει να πάψει να διεκδικεί από την κάθε κυβέρνηση και,
0: ναι,
1: να...
0: και να λέει δεν έχω.
1: Και να γκρινιάζει ότι δεν έχει.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Άρα όλο αυτό ήταν, επιτρέψτε μου και κλείνω με αυτό, ναι, ήταν ένα εφιολόγημα, ναι, το οποίο είδαμε πώς προπαγανδιστικά το πήραν, ναι, όλα τα κομματικά στελέχη ανά την Ελλάδα
0: κουκουέ,
1: και όλα τα τρόλ του διαδικτύου. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα ηρωοποίησης του Πελετίδη, ναι, απόδειξη του ότι και οι δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια τους, αλλά και η καθημερινότητα με τους πολίτες, τους δείχνει ότι είναι σε δυσμένεια πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε αποδρομή.
0: Λοιπόν, κύριε Ψωμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε και καλά. Εγώ ευχαριστώ, πάντα διαθέσιμο.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Λοιπόν, ακούσατε φίλες και φίλοι, ακούσαμε τις θέσεις του Σπιράλ από το στόμα του κύριου Ψωμά, του επικεφαλής. Απέδωσε στη Δημοτική Αρχή ένα αποτελεσματικότητα στην καθημερινότητα αλλά και στα μεγάλα ζητήματα της πόλης. Είπε ότι ο ίδιος και η παράταξη Σπιράλ είναι διαθέσιμοι να συζητήσουν για την επόμενη μέρα, χωρίς όμως τα κόμματα να βάζουν την ατζέντα της Πάτρας. Και υπό τέτοιες συνθήκες θα μπορούσαν να μιλήσουν για συνεργασίες για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Σωστά είπε βέβαια ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στις 10. Να πω ότι έχοντας ακούσει όλους τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στην Πάτρα, ακούσαμε τον κύριο Σβόλη, τον κύριο Αϊβαλή, τον κύριο Ψωμά σήμερα. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, για να απαντήσει σε όλα όσα ακούστηκαν και σε ερωτήσεις και αγωνίες που προκύπτουν και από τον απλό κόσμο. Λοιπόν, η ώρα φτάνει 10. Μαζί μας και σήμερα ήταν τα ζαχαροπλαστεία Caravel, τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, τα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας, με 6 καταστήματα στην πόλη, παντού. Κοντά σας με τα καλύτερα αρτοποιήματα, εξαιρετικό καφέ, το κορυφαίο παγωτό της πόλης και φοβερά γλυκά, τα οποία έχουν πλέον μια πολύ μεγάλη ιστορία από το 1955 και θα έχουν και πολλά χρόνια μπροστά ακόμη. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί σε 9, ακολουθούν Τάκης Χατζής και Αθηναίδα Νέγκα εδώ στον Αλφα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: για το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και την Κυριακή στην Κρήτη, ενώ πολλοί θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Το 112 έχει σε νωρίτερα και στο Ρέθυμνο, προκειμένου να αποφεύγονται μετακινήσεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα με σπίτια να πλημμυρίζουν στον Μιλοπόταμο. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων έχουν καλύψει αυτοκίνητα, ενώ προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι της Ούδας πραγματοποίησε κουραζιερόπλοιο με πάνω από 2.000 επιβάτες. Θα αναχωρήσει μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Στο μεταξύ, σε ισχύ θα βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι τουλάχιστον τις 11 το πρωί. Αλλαγές σε ορισμένα δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά από και προς του Σαρονικού. Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφηλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλή αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, ενώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη. Για ανεπαρκή μέτρα, έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λεωφόρο Μεσογείων πραγματοποιούν αυτήν την ώρα εκπρόσωποι συνδικάτων και εργαζόμενοι. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί επίσης το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για το 2025 και το 2026. Στην Αθήνα αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ενεργειακή Σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, η ενίσχυση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών καθώς και αμυντική συνεργασία. Συνελήφθη 41χρονος μοτοσυκλετιστής στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος συγκρούστηκε με ποδήλατο, στο οποίο επέβαινε 12χρονος και εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος. Ο άνδρας οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ μάλιστα του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, ελαφρά τραυματισμένος. Στον διεθνή χώρο, το κίνητρο του δράστη της πτήσης θρίλερ της Fly Dubai προς το Τελαβίβ ερευνούν οι αρχές. Η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η 50χρονη Κρίστα Πάικ, η εκτέλεση της οποίας με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά ακόμη και μετά τη χορήγηση 2 δόσεων. Πρόκειται για την πρώτη Αμερικανίδα που αποφασίστηκε να εκτελεστεί στο Τενεσί μετά από 200 χρόνια. Η Πάικ έχει καταδικαστεί για την άγρια δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Βίρτους Μπολόνια, Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναίης Νέγκα.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 από φως στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 πάντα με την Αθηναίδα Νέκα. Τον Τάσο Τρασκαλδυρανιά και τους υπόλοιπους συγγενείς τις δημοκρατικές δυνάμεις του σταθμού. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11. Πείμα. Καλημέρα Αλφα και Ταφ λέει. Εσύ είσαι η Αλφα, ο Ταφ. Φθινόπορα, φθήνουσες ειδονές, όνιάτα, η ώρα του αποχωρισμού μόλις πέρασε. Τζιουζέπε Ουγγαρέτη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το έχει γράψει αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Τζιουζέπες.
1: Γιατί όμως είναι φθήνουσες ειδονές το φθινόπωρο, τι νομίζω.
0: Τι γέσαι.
1: Κάτσε, έχω θέμα με τον Τζιουζέπε, δεν είναι μια διαφωνία.
0: Τον Τζιουζέπε, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέει εδώ, κάτσε μισό λεπτό, γιατί έχω μπλέξει με τα μηνύματα εδώ, έχουν στείλει. Δεν το κάνω για να σας πάω στα νεύρα, δηλαδή με το μήνυμα.
1: Επειδή είπα εγώ ότι η Όλγα μας στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες από παραλίες. Όχι, εντάξει, εγώ πλάκα κάνω. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα. Πήγα χθες να βγάλω βενζίνη στη μηχανή μου. Το κόστος ανήλθε στα 18 ευρώ. Η αξία των καυσίμων ήταν 10, καθώς τα υπόλοιπα ήταν φόροι. Πραγματικά, έλεος φτάνει πια. Καλό μήνυμα μας, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης.
0: Ο Μελέτης στέλνει κάτι καρύδια. Που έχουν σχήμα εγκεφάλου, είδες πως είναι τα καρύδια σε αυτό το μυαλό. Και λέει, αυτά είναι, λέει, φυσική τροφή αναζωογόνησης. Κοίτα, κακομπύρια, σε συλλάβουν και σένα σαν τους γιατρούς. Ότι έχεις μυστικό εργαστήριο αναζωογόνησης.
1: Ναι.
0: Λέει, πάει ένα στο βενζινάδικο και λέει, το βενζινά, βάλε 10 ευρώ, αλλά σιγά σιγά, σαν να το φουλάζει για να κάνω εντύπωση στην κοπέλα που έχω μαζί μου.
1: Ναι. Σιγά σιγά, ότι ωραία, βάζει αυτό.
0: Λοιπόν, λέει, επιδοτούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μεγαλώνουν τα πεζοδρόμια. Είναι λίγο οξύμορο. Καλή σας μέρα. Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Η Κωνσταντίνα λέει, καλημέρα. Συνειδητοποίησε χθες ότι τα ATM στις τράπεζες είναι κλειστά τη νύχτα. Ισχύει αυτό, δεν το νομίζω. Πήγα σε δύο τράπεζες και καμία δεν είχε πρόσβαση. Το γνωρίζετε εσείς. Αν κάποιος ξέρει κάτι, να μας στείλει μήνυμα για να σου απαντήσουν.
0: Μήπως τα κλείνουν για λόγους ασφαλείας. Καταλάβατε, μήπως το κάνουν γι' αυτό σε ορισμένες περιοχές.
1: Έχει κλείσει το υποκατάστημα εντελώς στις τράπεζες.
0: Όχι. Για λόγους ασφαλείας το κάνουν κάποιες φορές αυτό.
1: Υπάρχουν και οι άλλες που μπαίνεις μέσα και κάνεις.
0: Για λόγους ασφαλείας, εντάξει, πρέπει να παίρνουν τα μέτρα του. Δεν ξέρω τι ανάγκη είχε ακροατήσει, ακροάτρια τι είναι. Θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει, για το περιστατικό της δασκάλας και του γύφτου που την έσπασε στο ξύλο. Πιστεύετε ότι είχε άδικο η δασκάλα? Και κάποια κανάλια βγάζουν τη γύφτσα να λέει ότι είναι ρατσίστρια η δασκάλα.
1: Μπορεί να έχει κάποιος δίκιο σε ένα τέτοιο περιστατικό?
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί. Τι είναι τώρα, τι θα γίνει με ζούγκλα, δηλαδή θα γίνει με τώρα.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή ούτε η δασκάλα, τι. Ποιο τραγούδι? Ποιο σου ζήτησες? Α, να το πάλι. Λοιπόν, το ζήτησα, με μπερδεύει κιόλας, ξεχνάω ότι το έχω ζητήσει, γιατί είναι και μυστήριος, βάλε ρίξε. Τώρα σας έχω γρίφο.

0: Λοιπόν, μου έχετε βγάλει την ψυχή, τα σκότια μου έχετε βγάλει.
1: Ποιο,
0: για τα σήμα τη εκπομπή. Αυτό το σήμα τη εκπομπή, το καινούργιο που έχουμε βάλει, είναι ένα σήμα που έχει γίνει με AI. Δεν είναι δηλαδή, κάτι είναι από του Vikings. Υπάρχει ολόκληρη σειρά αυτών των ήχων. Και το βρήκα και το βάλαμε για να έχει ένα χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Επειδή τραβάμε κουπί τώρα όλοι.
0: Ναι, και λέμε αου, αου, αου, τραβάμε ένα κουπί να πάμε παρακάτω. Να τη βγάλουμε κι εμείς.

0: άρεσε το παλιό σήμα ή είναι πιο χαρακτηριστικό το καινούριο? Δεν θα έλεγα αν σας αρέσει.
1: Αν είναι χαρακτηριστικό.
0: Αν είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή το ακούσα αου, ξέρεις ότι ερχόμαστε. Κατάλαβες. Ναι, η Μαρία Χούκλη, φίλη μου, συνυπήρξαμε στην Έλθη, ήμουν διευθυντής της, έλεγε τις ειδήσεις. Αυτή έβαζε την εκπομπή για να ακούσει το πρώτο σήμα που είχαμε, για να ακούσει αυτό το τραγούδι, της άρεσε πάρα πολύ. Εγώ έβαλα, λέει, 50 ευρώ βενζίνη προχθές και ξέρετε πόσα λίτρα είναι, 22 λίτρα παρακαλώ, και ο βενζινάς μου είπε ότι θα ανέβει κι άλλο. Πολύ καλύτερο από το περσινό, μάλιστα. Καλημέρα σας, πάντως ο καιρός τώρα θέλει πατσά, τουρσί και λίγο τσιπουράκι.
1: Έλεος.
0: Είναι αυτό που δεν τρώω.
1: Δηλαδή όλα αυτά τώρα είναι πολύ βαριά.
0: Μου αρέσει πολύ το σήμα με τους Βίκινγκς, αποφασιστικό, καλημέρα. Το Ματίλντα είναι καταπληκτικό σήμα. Δεν ταιριάζει σε εμάς αυτό τώρα. Ναι. Φοβερό σήμα, μην το αλλάξετε. Και οι τράπεζες στο Βέλγιο δεν τα κλείνουν και δεν μπορούμε να βρούμε χρήματα. Ναι, ρε, σου είπα.
1: Για λόγους ασφαλείας.
0: Να σου πω την αλήθεια, μόλις το άκουσα, θυμήθηκα εσάς.
1: Και εσείς τι θα θέλετε τα μετρητά νυχτιάτικα? Τι πάτε να κάνετε με μετρητά με στη
0: νύχτα? Οι ανθρώποι να κάνουν τη δουλειά τους, το παιδάκι μου.
1: Εντάξει, δεν είμαστε αδιάκριτοι.
0: Ε?
1: Δεν είμαστε αδιάκριτοι. Ναι. Αλλά προτιμάτε πρωινές, ας πούμε, πιο ασφαλές να πλησιάζετε εσείς τα ATM. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, λέει εδώ ο φίλος. Το παλιό, μόλις το άκουσα, θυμήθηκα κατευθείαν εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φοβερό σήμα, λέει, μην το αλλάξετε, μας γράφει εδώ.
0: Εντάξει, απλώς για να το εξηγήσω. Εμείς το διαλέξαμε επειδή έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο και δεν αντιγράφεται, γιατί είναι, σας είπα, από AI και δεν είναι από ένα μουσικό θέμα. Μπορεί ο καθένας να το πάρει και να το έχει.
1: Δυναμικότατο.
0: Έχει ένα δυναμική και
1: αποφασιστικό. Σου λέω τι μας γράφουν. Ναι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πολύ καλύτερο από το περσινό σήμα. Νίκο, και εγώ συμφωνώ μαζί σου πολύ. Εγώ, λέει, πάντως πιστεύω, μας γράφει εδώ πέρα, αυτό το σήμα είναι, λες και έρχεται να σου χτυπήσει ο Θόρη την πόρτα. Ναι, αυτό θέλουμε.
0: Για το Θόρη,
1: ναι. Κύριε Χατζή, εκπομπή σας δεν χρειάζεται σήμα. Θέλει να βγαίνεις τίποτα, έτσι, μόνο να μιλάς εσύ. Το παλιό σήμα το έχει ο Γιώργος. Ναι, εντάξει, καμιά φορά υπάρχουν μουσικά θέματα.
0: Το ξέρουμε.
1: Πολύ καλύτερο το νέο σήμα, χαρακτηριστικό μας λένε εδώ. Ψηφίζω το παλιό σήμα, λέει Σμαράγδα, πιο από όλα τα παλιά. Ο Νίκος από Ντουμπάι, την καλημέρα, λέει, στο καλύτερο team των Ερδιανών. Ευχαριστούμε. Αισθανόμαστε team. Team αισθανόμαστε, είναι αλήθεια.
0: Ηλίας.
1: Ο Ηλίας, καλημέρα, Τάκη και Αθηναίδα. Τώρα συγκρίνεται το προηγούμενο σήμα αριστούργημα με τα διαβόλια και τα. Αυτός πάντα αυτό γράφει, Ηλία μου, πάντα αυτό γράφει. Και διαβόλια και τριβόλια. Είναι χαρακτηριστικό. Είναι λίγο μάτσο ετοιματζίδικο και μοιάζει με διαφήμιση. Πάμε στοίχημα.
0: Εντάξει, ωραία, είστε ωραίοι. Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι επιλέξει. Έχω ένα τραγούδι. Ματίλντα Βαγκωτό. Ένα τραγούδι που είναι χαρακτηριστικό για την εποχή. Είναι παλιό το τραγούδι. Αν το ακούσετε τώρα, το ξέρετε ίσως. Είναι από τα 45 για του Σαββόπουλου. Το οποίο όμως είναι παλιό μεν, αλλά είναι σημερινό. Θέλω να το ακούσετε με προσοχή. Του στίχη.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αβόπουλος και ένα εκπληκτικό τραγούδι με ρεμπέτη μαζί. Και είναι γνωστοί και οι δύο τόσο πολύ που η Αθηναίδα βέβαια δεν το ξέρει το ρεμπέτη.
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρει. Τέλος πάντων, δεν έχει. Παμπλουτζίση λέγεται. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι.
1: Μάλιστα, φωνή πάντως πάρα πολύ. Μάλιστα, όπως τα λέει, είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ ωραίο. Και τώρα πρέπει να βάλετε σύρμα, λέει η Καλμίρα Μπουράνα.
1: γιατί όλοι λέει είναι Πασόκο.
0: Είναι Πασό κατά βάθος. Όχι στο κόμμα, αλλά στη φιλοσοφία. Πες το ψέματα. Είναι λίγοι Έλληνες που δεν έχουν ψηφίσει για μια φορά Πασόκο.
1: Το λένε όλες οι έρευνες.
0: Ναι, ναι, του μάγευε ο Παπανδρέου, παιδί μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα πάω σε διαφημίσεις γιατί έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο να σας βάλουμε να ακούσετε στη συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
6: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
5: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίτη.
7: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
5: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί. Στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
8: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
6: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
5: Star News. Ειδήσεις μαζί.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
9: Η αλλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η αλλοτομή, εφαρμογές η αλλοπινάκων. Η αλλοτομή.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Ναι, επιστρέψαμε. Θέλω να σου βάλω να ακούσεις, γιατί εχθές είχα μια αντιδικία, ας την πούμε αντιδικία τώρα δημοσιογραφικά, με έναν του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέμενε να μου πει ότι μας έσωσε και του εξηγούσε ότι κάνανε πάρα πολλά λάθη, τα οποία τώρα στα επεσήμανε ο Τσίπρας βέβαια, στο βιβλίο του Κεφαλονιά, όχι η Θάκη, συγγνώμη. Με το Ιόνιο έχω και στενούς δεσμούς εγώ. Με συγχωρείτε. Το νούμερο 2 δεν είναι Κεφαλονιά, θα είναι Παξί. Ή Κέρκυρα που πάνε στο Φεάκο και άλλα τέτοια, ξέρεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Και μαζεύτηκαν διάφορα ηχητικά τα οποία καταδεικνύουν με απόλυτη, ας πούμε, σαφήνεια τα λάθη που γίνανε σε αυτή τη διακυβέρνηση. Δεν είναι νέος πολιτικός ο Τσίπρας τώρα, εντάξει.
10: Ο ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε τώρα.
11: Πού είναι το Καστελόριζο?
10: Στη Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
11: Δεν είναι στο Αιγαίο το Καστελόριζο?
10: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο.
12: Μα κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασία. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Τα ξαναπαίρνει. Και να μην τα πάρει.
13: Θα περικόψουμε ισχυρότατα σε εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο, θα κόψουμε...
14: Θα έχει με την Τουρκία απέναντι.
13: Ορίστε.
14: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι.
13: Θα το ρισκάρουμε.
15: Μας κάνανε κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
16: Αν αρχίζεις και γίνεσαι στις διεθνείς σχέσεις μοναχουφάης, λέγοντας όλα δικά μου, όλα στον ελεγχό μου, όλα μόνος μου, τότε είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος. Όπως κάνουν μερικοί στην Ελλάδα, ότι η Τουρκία με χιλιάδες μίλια δεν έχει ΑΟΣ, δεν έχει τίποτα. Και όλοι οι ΑΟΣ είναι, ξέρω εγώ, το Καστελόριζο έχει 100% όλη την ΑΟΣ, όλη την περιοχή. Συγγνώμη που το λέω έτσι, και ας με κράξουν οι εθνικοί μας φίλοι. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε.
1: Αμάν.
0: Διάφορου υπουργού, τον Μπαλάφα που λέει θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Το είναι το Τσίπρα περί θαλασσίων συνόρων. Το Ζουράρι που λέγει και να μην τα ξαναπάρουμε τα νησιά, πάει στο διάλογο, δεν θα κάνεις, παλιό νησιά. Ναι, δηλαδή αυτά δεν ξεχνιόνται. Δηλαδή δεν ξεχνιόνται και μιλάνε για πολιτική πάνω στα εθνικά θέματα και λένε είμαστε υπερήφανοι γιατί κάναμε τη συμφωνία με τα Σκόπια. Εγώ δεν λέω, εντάξει, την κάνουν τη συμφωνία με τα Σκόπια, έχουν πληγώσει τους Μακεδόνες, το καταλαβαίνω αυτό. Εν πάση περιπτώσει έγινε όμως μια συμφωνία εκεί διακρατική. Και μάλιστα μου λέει ένας, και οι μάγκες στη Νέα Δημοκρατία λέει γιατί δεν την καταργούνε. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, δεν καταργείται. Δεν μπορεί να την πάρει.
0: Είναι περίεργα πράγματα αυτά. Και εγώ θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, πρέπει να είναι πολύ φιδωλή η πολιτική και να μην λένε μπουρδες, γιατί αυτά μένουν. Έτσι.
1: Σκέψω να ζεις ένα από αυτά τα νησιά και να ακούς τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει,
1: για τις ζωές
0: δεν τα λες, δεν τα
1: δηλαδή
0: λες.
1: Δεν
0: λέω ότι
1: ήταν
0: λάθος που είναι το Καστελόριζο. Δεν λέω αυτό. Δεν το λες όμως. Ή δεν λες δεν έχουν σύνορα στη θάλασσα. Είναι δυνατόν να λέει ένας ολόκληρος πρωθυπουργός δεν έχουμε σύνορα στη θάλασσα. Τότε πού έχουμε σύνορα? Πού, στον Εύρο και στο Οχυρό Ρούπελ? Πού, δηλαδή πώς γίνεται αυτό, ας πούμε? Θέλω να πω, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ξαναβάλτε να το ακούσουμε, γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία, παρακαλώ. Θέλω να το έχετε αυτό στο μυαλό σας.
10: Ο ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε τώρα.
11: Πού είναι το Καστελόριζο?
10: Στη Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω.
11: Δεν είναι στο Αιγαίο το Καστελόριζο?
10: Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο.
12: Μα κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτά είναι άνεση σημασία. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Τα ξαναπαίρνει. Και να μην το πάρει.
13: Θα περικόψουμε ισχυρότατα σε εξοπλιστικές δαπάνες. Δεύτερο,
14: θα
13: κόψουμε.
14: Θα την Τουρκία απέναντι.
13: Ορίστε.
14: Τι θα γίνει με την Τουρκία απέναντι.
13: Θα το ρισκάρουμε.
15: Μας κάνανε κριτική ότι δεν θα ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε.
16: Αν αρχίζεις και γίνεσαι στις διεθνείς σχέσεις μοναχουφάης, λέγοντας όλα δικά μου, όλα στον ελεγχό μου, όλα μόνος μου, τότε είσαι και εσύ μέρος του προβλήματος. Όπως κάνουν μερικοί στην Ελλάδα, ότι η Τουρκία με χιλιάδες μίλια δεν έχει ΑΟΣ, δεν έχει τίποτα. Και όλοι οι ΑΟΣ είναι, ξέρω εγώ, το Καστελόριζο έχει 100% όλη την ΑΟΣ, όλη την περιοχή. Συγγνώμη που το λέω έτσι, και ας με κράξουν οι εθνικοί μας φίλοι. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ο κύριος Γκοτζιάς στο τέλος. Και νομίζω ότι δεν τα λέει καλά. Τι πάει να πει μοναχοφάιδες? Θα διαπραγματευτούμε τώρα τα σύνορα ή τα 12 μίλια? Δεν γίνεται. Εδώ οι Τούρκοι κάνουν σενάριο τους επιτιθέμεθα. Είμαστε επιτιθέμενοι. Γιατί κάνουμε επίθεση. Βλέπουν όνειρα.
1: Και
0: δεν ξέρω τι ετοιμάζουν.
1: Αυτές τις προφάσεις.
0: Και καλλιεργούν, ναι, αυτό το κλίμα. Εντάξει. Εντάξει. Λέει η κυρία Μπακογιάννη, μιλάει για την εκμετάλλευση του Αιγαίου. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τώρα μην μπλέκετε. Εγώ λέω, έχετε τη δήλωση να μου τη στείλετε να την παίξω. Όλα έχουν τη σημασία τους, λέει ο Μίλτος. Ναι, όλα έχουν τη σημασία τους. Εγώ δεν μιλάω ούτε για την πολιτική του, την οικονομική, ούτε τίποτα. Μιλάω για αυτό το θέμα, γιατί βγαίνουν σήμερα και μιλάνε περί εθνικών θεμάτων και χωρίς να θυμούνται τι έχουν πει. Δεν μπορεί ο κ. Μπαλάφας να λέει θα ρισκάρουμε με τους Τούρκους. Τι να ρισκάρεις με τους Τούρκους? Έβγαινε χθες, είχα χθες το Σκουρνέτη και μου έλεγε, υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν, και μου έλεγε χθες ότι να μειωθούν οι δαπάνες, τι τα θέλουμε αυτά και τα λοιπά. Τι τα θέλουμε? Τι το αντάρτικο τραγούδι θα τραγουδήσουμε τώρα? Τι τα θέλουν τα όπλα, τι τα θέλουν τα σπαθιά, να τα φτιάξουν εργαλεία, να δουλεύει εργατιά? Εντάξει, δεν υπάρχει και Σοβιετική Ένωση τώρα. Λοιπόν, σήματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να λες, γιατί όπως μένω, όπως λέγε κάποιος κάποια φορά, θυμάμαι τώρα που έλεγε, και τι ήταν η σημαία που την κέγανε, λέει, ένα πανί είναι σιγά, δεν είναι έτσι. Άμα πας στην Τουρκία, άμα πας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, άμα πας στην Ελβετία, που δεν είναι χώρα, είναι τράπεζα η Ελβετία, θα δεις τις σημαίες τους να κυματίζουν με υπερηφάνεια οι άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το βιολί, δηλαδή σε κάνει αριστερό αυτή η αντίληψη, ας πούμε? Σε κάνει προοδευτικό δηλαδή? Γιατί μπερδέψαμε τη Χούντα με τη Δημοκρατία. Γιατί στη Χούντα μπορεί να γινόταν αυτό και να αντιδρούσε ο κόσμος βεβαίως, αλλά τώρα έχουμε Δημοκρατία. Εγώ πήγα, με πήγε ένα ταξιτζή στην Κωνσταντινούπολη μια φορά, μου λέει πάμε να σας δείξω μια περιοχή, και μου δείχνει μια τεράστια περιοχή. Παιδιά, ήταν πνιγμένη παντού, δεν υπήρχε μπαλκόνι χωρίς σημαία.
1: Αυτοί έχουν μια. Τουρκία είναι.
0: Θα πεις, δεν θέλω αυτό εγώ, αλλά ρε παιδί μου, μην κοροϊδεύεις κιόλας.
1: Εντάξει, εκεί καλλιεργείται για να ξεχνάνε και τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Εγώ τη 20η.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο και δεν υπάρχουν δικαιώματα. Δεν αυτό. Όπως σου λέω.
0: Την 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου, σπίτι μου βάζω σημαία.
1: Ναι.
0: Γιατί το πιστεύω και το κάνω. Δεν μπορώ να μην βάλω. Πώς να βάλω δηλαδή. Καλημέρα στον κύριο Πετρόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλο.
17: Δεν ξεκινήσαμε ωραία.
0: Γιατί?
17: Δεν ξεκινήσαμε όμορφα που λέμε.
0: Γιατί, τι πρόβλημα έχεις εσύ?
17: Θέλω να πω ότι τώρα αφήνεις πονίες μειωμένης εθνικής συνείδησης.
0: Δεν αφήνω τίποτα εγώ. Εγώ λέω ότι έχουν, εγώ απλώς καταγράφω.
17: Όχι, με συγχωρείς. Όχι, δεν είναι καταγράφια.
0: Τι δεν είναι, δεν είναι. Όταν μου λέει ότι ο άλλος θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, τι να ρισκάρουμε με τους Τούρκους εμάς τώρα?
17: Από τους Τούρκους θα ξεκινήσουμε να πάμε στη σημαία. Λοιπόν.
0: Η σημαία είναι περηφάνεια μου, μην μπερδεύεσαι, άστο.
17: Εντάξει, ωραία.
0: Εντάξει. Εγώ πιστεύω σε αυτή, στο σύμβολο αυτό. Ο σύμβολο εννοώ, όχι κάτι άλλο.
17: Ωραία, η σημαία μας είναι, όλοι πιστεύουμε στη σημαία μας. Αν και το πιστεύω δεν το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω...
0: Άμα δεν το καταλαβαίνεις, τι να σου κάνω τώρα, εγώ κάνω εδώ σε φροντιστήρια.
1: Κοίτα, αυτά ή τα αισθάνεσαι ή τα δεν τα αισθάνεσαι. Μπορεί να σου αντε το κούμπο και να το αισθάνεσαι. Του πηγαίνουν να υπογράψει τη σημαία και λέει όχι παιδιά, στη σημαία αν είναι δυνατόν και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: είναι γνωστό,
0: ναι,
1: το σημειότυπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά ή τα νιώθεις
17: με τη Γερμανία,
1: ή δεν τα νιώθεις?
17: Να είχα σημαία και να πανηγύριζα. Βεβαίως.
0: Που λες?
17: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Που λες?
17: Λέω αν ήμουν στο γήπεδο την Κυριακή που κέρδισαν τη Γερμανία.
0: Α, ναι, ναι.
17: Έτσι, να είχα σημαία να πανηγύριζα.
0: Εσύ τι σχέση έχεις με αυτή τη σημαία τώρα? Εγώ δεν είπα για σένα τίποτα περί σημαίας.
17: Όχι, κάτι άκουσα για τις σημαίες.
0: Είπα για τις σημαίες. Δεν είναι παλιό πάνω οι σημαίες.
17: Είναι
0: σύμβολο του έθνους, δεν είναι παλιό πάνω, καταλαβες.
17: Εγώ δηλαδή θα πάρω σοβαρά τώρα ένα πιτσιρικά που έκαψε μια σημαία, ότι έκαψε τη σημαία μου.
0: Με τι έκαψε?
1: Δεν πρέπει να διαφύγεις έτσι, όχι.
0: Δεν πρέπει να το βλέπεις έτσι, όχι, το βλέπεις λάθος, θα το διορθώσεις αυτό.
17: Γιατί, όχι,
1: δεν τον βοηθάς επίσης τον πιτσιρικά, δεν τον βοηθάς. Άμα τον κάνεις έτσι δεν είναι καλό για τον ίδιο.
0: Πρέπει να το μάθεις να σέβεται, γιατί θα σου πω κάτι.
17: Άλλο θέμα αυτό.
0: Τι άλλο θέμα, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι δεν τον παίρνεις σοβαρά και καλά κάνεις. Αλλά όμως από την άλλη μεριά πρέπει να του εμπνεύσεις ότι η πατρίδα είναι διαφορετικό πράγμα. Γιατί η πατρίδα έχουν πεθάνει, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Δεξιοί, αριστεροί, κομμουνιστές. Τα πάντα όλοι δεν έχουν εφησιαστεί για αυτή τη χώρα.
17: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Δεν είναι δηλαδή και με τη σημαία. Εντάξει.
17: Με συγχωρείς, υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα του Λέσου που πήγε.
0: Βέβαια. Ναι, ναι. Επειδή έχω ζήσει μαζί του και ξέρω, ας πούμε.
17: Εντάξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Δηλαδή είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο. Καλημέρα, κύριε Αντώνη.
1: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
0: Έχεις μηνύ, μου είπανε, να το κάνουμε μάκια να περάσει.
18: Όχι, όχι.
0: Για να έρθει στη δουλειά, ναι.
18: Είναι στις αναρτήσεις το πρόβλημα.
0: Έχει μιμή.
17: Θέλει συνεργείο.
0: Έκανε μπίμπι. Έκανε. Έπαιζε τον γιατρό.
17: Ενίσχυσα τα αμορτισέρ.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο, κοντζαμάντρα. Να κάθεσαι σπίτι σου. Γιατί έκανε μια ένεση. Άι, τράβα, κάμενε.
17: Για να παραμείνω, σε κοντζάμ. Αυτό είναι.
0: Στην ατολική κοντζάμ σημαίνει άντρα,
17: ναι. Κοντζάμ. Για να παραμείνω, λέω κοντζάμ. Ναι. Γι' αυτό φρόντισα τα αμορτισέρ.
0: Τώρα έκανε τις 120 δόσεις ο Μητσοτάκης. Το χάσε το πείμα το Πασόκ. Εχθές μου έλεγε λοιπόν, αυτό είναι για γέλια και κάνουν αυτό το λάθος. Λέει, εχθές είχα το Τζουκαλά και μου λέει κάποια στιγμή, ρε εσύ, ας πούμε μας αντιγράφει η Νέα Δημοκρατία. Του λέω κάτσε, σας αντιγράφουν όλοι. Η Νέα Δημοκρατία σας αντιγράφει, ο Τσίπρας σας αντιγράφει.
17: Ο Σύριζα
0: σας αντιγράφει. Τι στο διάλογο, πόσα καρμπών έχουν, ρε μεγάλε, του λέω.
17: Αποσιολόγος είναι το Πασόκ.
0: Ξέρω, ρε γάμο, εντάξει τώρα, το αντιγράφουν όλοι. Τι 120 δόσεις είναι ένα πάγιο αίτημα της μεσαίας τάξης. Εγώ στην αρχή της εκπομπής του έκραξα το Υπουργείο γιατί δεν κάνει κούρεμα στους στόχους και στα προσαυξήσεις. Τουλάχιστον τις προσαυξήσεις πρέπει να τις καταργήσει. Εντάξει, τους στόχους ας πούμε ότι είναι χρήμα που πρέπει να πάει γιατί πρόκειται περί τοκογλυφίας καθαρής. Αλλά ήταν ένα αίτημα. Δεν ήταν του Πασόκ αίτημα.
17: Ναι, αλλά το Πασόκ.
0: Ήταν αίτημα της κοινωνίας.
17: Για να λέμε την αλήθεια, το Πασόκ είχε βγει πολύ μπροστά.
0: Και.
17: Έτσι. Ναι, και έμεινε πάρα πολύ.
0: Η κυβέρνηση. Αυτό. Όχι. Έχω πει 100.000 φορές ότι
17: εκλογή. Κυβέρνηση, παιδί, αυτό
0: παιδί μου,
17: μέρη,
0: παιδί μου άρρωστο. Η κυβέρνηση που έχει τα φράγκα, αυτή καθορίζει και το παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο. Και θα σου πω το εξής. Ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση τα συμφέροντά του. Δεν ψηφίζει με τον αντέγραψε, τον αντέγραψε. Και εγώ πήγα και πήρα το Λόερ στα αγγλικά που το αντέγραφα από την Ιωάννα τη συμπαθία μου. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, μου είπαν δεν το παίρνει, το πήρα. Αν έκανα και δύο λαθάκια για να μην είναι το ίδιο, ήμουν και πονηρό. Ναι, για συνέχεια.
17: Λοιπόν, κοίταξε να δει. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σήμερα, σε λίγο, πολύ λίγο, θα καταθέσω στη Βουλή δύο τροπολογίες. Το ΠΑΣΟΚ. Το ένα είναι θεσμοθέτηση του μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα υπερβαίνει την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον επίσημο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας. Αυτό είναι το ιταλικό μοντέλο. Και σύμφωνα με την πρόβλεψη που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσθετα έσοδα που θα δημιουργούνται από την ενεργειακή ακρίβεια δεν παραμένουν αυτομάτως ως πρόσθετο φορολογικό όφελος για το δημόσιο, αλλά θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι το ιταλικό μοντέλο που πουσάρει εδώ και αρκετό καιρό το ΠΑΣΟΚ. Η δεύτερη τροπολογία θα προτείνει την κατάργηση της χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, την Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης κινητής περιουσίας. Και εκεί αντιπροτείνει την Angel Visa, έχουμε μείνει είναι ωραία ονόματα έτσι αυτά, και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa.
0: Ναι. Εντάξει, η αντιπολίτευση είναι διάφορα, όπως παραδείγματος χάρη μου έλεγε χθες ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Σκουρλέτης για τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Και ρωτάω, ποιος τα καθορίζει, του λέω του Σκουρλέτη, ότι αυτά είναι τα λεφτά, είναι υπερκέρδη. Και μου λέει οι οικονομολόγοι. Ποιοι οικονομολόγοι? Οι διάφοροι. Ποιοι οι διάφοροι? Δεν υπάρχει διάφοροι. Υπάρχει μια επιτροπή που μπορεί να το καθορίσει αυτό στο Υπουργείο Οικονομικών ή όχι? Οι διάφοροι οικονομολόγοι δεν μπορούν να καθορίσουν αν εγώ έχω υπερκέρδη ή όχι. Οι διάφοροι. Δεν γίνεται έτσι.
1: Είναι και ιδεολογικό το θέμα τη θεωρία.
17: Αυτό πάντως που προτείνει το ΠΑΣΟΚ στο ιταλικό μοντέλο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει την εφαρμογή που έχουν σχεδιάσει. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει, αυτό τώρα να σου πω κάτι. Έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει ο καθένας.
17: Ναι, μα γι' αυτό. Αλλά ακούγεται καλό.
0: Γιατί συγκρούστηκα χθες με το Μελίδη, ένα καλό παιδί. Ο Μελίδης, που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ο εκπρόσωπος
17: του. Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρόσεχε. Αυτός ήταν μαζί με τον Τζουκαλά στην ΠΑΣΠ. Ο Μελίδης στην ΠΑΣΠ ήταν με τον Αντρουλάκη και ο Τσουκαλάς ήταν απέναντι και ήθελα να τους ρίξουν. Το ξέρεις?
17: Πώς δεν τα ξέρω, τον ξέρω.
0: Όχι, αυτό είναι σοβαρό θέμα, παραπολιτικό.
17: Όλοι ΠΑΣΟΚ είναι.
0: Ναι, ρε.
19: Μα είχε περάσει από το Πασόκ ο Μελίδης.
0: Δεν κατάλαβες, σου είπα τώρα. Ήτανε στην ΠΑΣ, ναι. Σου λέω.
19: Ήτανε
0: στην ομάδα Ανδρουλάκη, σου λέω. Και ο Τσουκαλάς, ναι, ήτανε απέναντι στους άλλους που ήθελαν να τσουφάνε. Και τώρα ο Τσουκαλάς είναι με τον Ανδρουλάκη και ο Μελίδης είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
19: Δεν το λέω σωστά.
0: Πώς το λέω, διόρθωσέ μου. Περίμενε να πεις εσύ, περίμενε να μιλήσει ο Ανδρέας. Λέγε.
19: Όλοι αυτοί ήταν Πασόκ, πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά οι μισοί γύρισαν στο Πασόκ. Πήγανε στο Πασόκ, ο Μελίδης ήταν μαζί με την Αντωνοπούλου, τη Μαριζέτα. Πήγανε ξανά στο Πασόκ και μετά ξαναφύγανε τώρα από το Πασόκ, ο Μελίδης έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και η Αντωνοπούλου πήγε στο Τζίπρα. Σωστά.
0: Δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν αυτοί όλοι. Τι θα κάνουν κανείς τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ανδρέα, βλέπεις το Τζίπρα παραπάνω. Χθες είχα και διάφορα παρασκηνιακά, δεν μπορώ να τα πω. Ναι. Τον βλέπεις παραπάνω από το 16-17.
19: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Α, όταν νυχτώνει, μεγαλώνει.
19: Μπορεί.
0: Το ποσοστό.
19: Το βράδυ γίνονται διάφορα πράγματα.
0: Ρωτάω γιατί συνήθως έτσι. Εδώ μεταξύ ο Τάκης τον Δωρικάκος έχει πιάσει με βόλτα τα κανάλια από χτες.
1: Μπορεί να έχει θέματα να πει.
0: Εκλογές μπορεί.
19: Ναι, εντάξει τώρα, δεν πρέπει να κάνουν τώρα να κάνουν συντήρηση σε αυτά τα μέτρα.
0: Αλλάξουν μουζί πλατίνες, βάλουν λάδια και να προχωρήσουν. Έχει να γίνει τώρα, κάτσε, περίμενε. Έχω ράματα για γούνα, γούνα μερικών. Αγελάσει το πανταλό κατσίκι. Δεν μιλάω ακόμα, περιμένω να περάσει λίγο τα Χριστούγεννα για να κάνουν γιορτάδες και μετά θα λογαριαστούμε με μερικούς. Να σου πω, Ανδρέα,
19: παρακαλώ.
0: Χθες μίλησα και με τον Νίκο το φίλη τηλεφωνικά.
19: Ναι.
0: Είναι καλά. Μου είπε θα εμφανιστεί κάποια στιγμή, θα με πάρει.
19: Ναι.
0: Και είχε μιλάει με τον Σκουρλέτη, την ώρα που είχε έρθει ο Σκουρλέτη στην εκπομπή και του λέω να σου πω, ρε, πάνω σου δίνει γραμμή ο Νικός, τι θα πεις. Είναι γραμμιτζίδες αυτοί, ξέρεις, έτσι.
19: Αυτοί είναι αχώριστοι μεταξύ τους,
0: ναι,
19: από το 84.
0: Ναι, από το 82. Λοιπόν, πρόσφερες. Ο Νίκος δεν βγαίνει τώρα να μιλήσει. Ο Ζαχαριάβης δεν θα μιλήσει ακόμα. Είπε θα κάνει την εμφάνισή του, την πρώτη εμφάνισή του εδώ σε εμάς. Γιατί έχει προσχωρήσει ήδη στο Τζίπρα. Ήταν και στην Κυψέλη που είδα και κάτι στιγμιότυπα. Διακριτικά δεν ήταν κολλητός. Ήταν γύρω-γύρω, γύριζε γύρω-γύρω, σαν τα λικόρνια, πως είναι ο Καρχαρίας που γυρίζει γύρω-γύρω από το θύμα, ναι, έτσι.
19: Είναι οι Καρχαρίες, είναι και τα Καρχαρίνια όμως,
0: δεν είναι μόνο. Κοίτα εκεί τα χάλια σου το πόδι και άσε με μας. Να πάρεις και πατερίτσες. Λοιπόν, Ανδρέα, πώς τα βλέπεις την αριστερά, πάνε,
19: κοίτα, σήμερα βρέχει λίγο.
0: Διαλυόνται, ναι.
19: Όχι, κάτσε και εσύ τώρα, διαλύονται. Όταν υπάρχει μια εσωτερική στο συναισθημάτων...
0: Πώς το πες αυτό, με συγχωρείς?
19: Μια εσωτερική στο συναισθημάτων, ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν εκδηλώνεσαι, το κρατάς μέσα σου. Ας πούμε, δεν ξέρεις μετά πώς θα αντιδράσει το άτομο, η ομάδα κτλ. Μπορεί να έχεις διάφορες εκδηλώσεις.
1: Αυτό είναι σαν να περιγράφεις ερωτική ιστορία.
19: Εννοείται.
1: Κάποιος που έχει ένα...
19: αριστερά, λέει, τι είναι, με συγχωρείτε, πώς είναι αγαπάνε τόσοι άνθρωποι, ας πούμε.
1: Ναι, κάποιος που έχει ένα εσωτερικό
0: εγώ θέλω να ακούσεις κάποιες δηλώσεις και να μου τις σχολιάσεις, Ανδρέα μου, διότι όλες αυτές οι δηλώσεις έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου
1: και την εσωτερικότητα,
0: την οποία πασάρεις τώρα, γιατί έγινες και εσύ ρομαντικός τώρα στα γεράματα. Για άκουσε το.
20: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
21: Μας πηδήξατε.
22: Τον ήπιαμε, έτσι.
23: Το αισθάνομαι.
0: Θέλω να μου πεις, δεν ξέρω.
19: Κοίταξε, αυτό είναι ένα βήμα μετά την εσωτερήκευση των συναισθημάτων. Είναι όταν κατάλαβες ότι... Ναι.
0: Ναι. Είναι ένα βήμα after. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία. Να σου πω, σκέφτομαι να κάνω μια εκπομπή.
19: Ναι.
0: Το πολιτικό καφενείο. γιατί μ' αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ και σκέφτηκα να μαζευόμαστε στο πολιτικό καφενείο αργά το βράδυ. Πώς ήταν τα παιδιά της νύχτας, εκείνος εκεί που έλεγε ο Μιλωνάς, είναι το σπουθενά αυτός, όχι.
1: Φυλακή ήταν κάποιοι.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια θέματα.
0: Εμείς δεν είμαστε για φυλακή. Όχι.
1: Δεν ξέρω αν θα παραμείνουμε έτσι. Φυλακή είναι πολλοί άνθρωποι.
0: Κάνουμε το πολιτικό καφενείο. Τηλεοπτικό θα είναι αυτό. Μάλλον βίντεο για το YouTube θα είναι και τέτοιο. Θα είναι το πολιτικό καφενείο. Θα πίνουμε τους καφέδες μας και θα λέμε ωραία πράγματα. Ελεύθερα. Γιατί στο διαδίκτυο δεν μπορεί να μας περιορίσει κανένας ό,τι θέλουμε λέμε. Δεν μας πει ούτε σουρού, ούτε μουρού, ούτε τίποτα. Και απορώ με αυτούς τους θεσμούς που υπάρχουν ακόμα, οι οποίοι έχουν ξεπεραστεί από τα ίδια τα πράγματα. Γιατί, τι να μου πει το σουρού τώρα, γιατί είπες έτσι και δεν είπες αλλιώς. Εδώ δεν παρεμβαίνουν σε πολύ βασικά ζητήματα. Τέλος πάντων, εντάξει, δικαίωμά τους είναι και αν θέλουν. Θα πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω, παρακαλώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Καλώς τη!
22: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
21: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
22: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
23: Γεια σας.
22: Ποιος είναι ο κύριος?
21: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
22: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
21: Κυρία Μαρία, μπράβο.
22: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
21: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
22: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
24: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
26: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Ναι, έχουμε τον άνθρωπο εδώ, τον Ανδρέα Πετρόπουλο, έχουμε και τον
1: Αντώνη Αντωνόπουλο,
0: ο οποίος είναι τραυματίας.
1: Οπότε τηλεφωνικά τον ακούμε.
0: Τηλεφωνικά, ναι, την εκοπάνησε δύο μέρες. Παραμύθι, τα ξέρεις, τα γνωστά. Ναι. Έχω μονοκέφαλο, τέτοια.
27: Δηλαδή, δεν μπορεί ένας πρώην καταδρομέας, έτσι καλογυμνασμένος, να έχει θέματα? Είπαμε, είμαι βουνό, αλλά...
0: Ναι, έπεσε και τσακίστηκε. Τα δεξίπτωτα, ναι.
27: Ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω να το επεκτείνω αυτό, γιατί είσαι και μεγάλος τόπος. Απορώ, λέει, με την υπομονή σας κάθε βράδυ που ακούτε του κόσμου, αυτό που ακούτε, λέει. Τέλος πάντων, εντάξει, η αριστερά είναι ο ορισμός της ερωτικής ιστορίας για την βρύφηση συναισθημάτων, ενώ απουσιάζει λογική, πάντα με αγάπη. Έβλεπες,
27: πολύ αγάπη έχει πέσει.
28: Έλα, φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς έρωτα, μόνο με λογική? Δεν γίνεται, τα είχαμε τρελαθεί.
0: Ναι.
27: Η αγάπη άρχισε μια μέρα.
0: Τι πιθανότητες δίνεται μετά τις εκλογές να μην είναι ο Μητσοτάκης στο τιμόνι της Δημοκρατίας? Καμία. κρίμα που χθες στο Σκουλέτι που έδειχνε εύθυμος του πάνελ που είχατε, δεν θυμήσατε το κόμμα το 17% το 19% που κατάτησε και αυτός ο υπουργός του κτλ. Μετά συνέχισε, λέει, αυτός ήταν και συνυπεύθυνος στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, να σου πω κάτι, παιδιά, κυβέρνηση αριστερά, δεν κάνανε λάθη, μοιραία λάθη, τα οποία τα χρεώνεται και θα τα χρεώνεται πάντα. Τώρα ο Τσίπρας όταν έρχεται και λέει κάνω rebranding, δεν κάνει rebranding, reunion έκανε. Τι rebranding, δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ναι.
28: Σαμαράς τι κάνει δηλαδή.
0: Το ίδιο. Εκεί πέρα είναι όλοι οι γέροντες έχουν μαζευτεί μαζί όλα τα καπί, να πούμε.
28: Προσκλητήριο κάνει.
0: Ναι, τα καπί μου, εντάξει. Ο μικρότερο έχει, δηλαδή, αν καταλάβει η νεολαία στο κόμμα του Σαμαρά, ξεκινά από 60. Ναι, ναι, υπάρχει. Δηλαδή, είναι τέτοιο το έργο εκεί πέρα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι.
28: Το αισθάνομαι, ναι.
0: Και βλέπω, ας πούμε, ότι θα κατέβει, θα πάρει έναν κόσμο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, παλιοί που τον θυμώνται, νέο και τα λοιπά, ο Αντωνάκης και αυτά. Δεν είναι ο Αντωνάκης, τώρα είναι 730, δεν είναι ο Αντωνάκης. Δεν μπορώ με το κουράγιο του πάντως, του Αντώνη του Σαμαρά, να μπλέξει μια τέτοιου είδους περιπέτεια. Εντάξει. Λοιπόν, να πω, μου λέει ένας φίλος εδώ, παιδιά, λέει για το ειδικό δικαστήριο, να μας κάνει σχόλιο. Εγώ τα έχω πει αυτά. Όποιος έχει φταίξει να πάει φυλακή, καθόλου δεν με νοιάζει, όπως και να λέγεται. Τελεία. Να πάει στο ειδικό δικαστήριο, να πάει. Αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε το τεκμήριο της αθωότητας του καθενός μέχρι να δικαστεί. Μόλις δικαστεί και δούμε ότι κρυθεί ένοχος, θα τα πούμε τότε. Έτσι. Εμείς τουλάχιστον είχαμε γράψει για εκείνη τη νύχτα που έψαχνε ο αντινομάρχης τον εργολάβο για να πάει να κάνει τη δουλειά στα μπάζα εκεί να κάνει, ναι. Τη νύχτα, πριν γίνει η σύσκεψη, με εντολή περιφερειάρχη, ο αντιπεριφερειάρχης ήταν. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα, αυτό είναι, συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό είναι από τη δικογραφία, δεν είναι πληροφορία, έτσι, είναι κατάθεση. Λοιπόν, να πάει και ο, πώς τον λένε αυτός, πώς λέγεται,
1: ο Τριαντόπουλος,
0: θυμάμαι μια εταιρεία Τριαντόπουλος είχε φτιάχνει υφάσματα, κάτι τσιτάκια φτιάχναν αυτοί. Λοιπόν, νεολαία τον καπί, λέει η Σμαράγδα, ναι, τι να κάνουμε, θα πάω κι εγώ να γραφτώ και θα κάνει και, έχει μεγάλη διείσδυση ο Σαμαράς στη ΧΕΝ, στη Χριστιανική Ένωση Νέων, εκεί έχει μεγάλη διείσδυση, γιατί η Χριστιανική Ένωση Νέων αυτοί που έχουν απομείνει είναι από 80 για πάντα, δεν υπάρχουν νέοι τώρα πλέον, είναι από παλιά αυτοί εκεί.
28: Έχουν υπάρχει και ακόμα.
0: Βέβαια, υπάρχει.
1: ΧΕΝ υπάρχει.
0: ΧΕΝ, βέβαια, ξέρεις τι περιουσία έχει στην Κηφισιά, ΧΕΝ.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο κτίσμα.
0: Κτίματα. Όχι, κτίματα να δεις, ποιο κτίσμα.
1: Ναι.
0: Να δεις δύο οικοπεδάρες μεγάλες που έχει, που περνάνε οι εργολάβοι απ' έξω και τους πέφτει τα σάλια, ναι. Περνάνε οι εργολάβοι, πώς είναι, ναι. Τι είπες.
28: Έχω σε δύο τόμους, θυμάσαι, που έβγαζαν τη ζωή του παιδιού.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Έχει κέντημα διαχειρός. Κέντημα χειρός. Συγγνώμη, κέντημα χειρός διαδικτυακά. Τμήμα παραδοσιακών χωρών. Γι' αυτό πρέπει να πάμε στο Παλιοφάλιρο. Τμήμα λαϊκών χωρών και αυτό στο Παλιοφάλιρο, Λάτιν.
0: Και αρχαλείο.
1: Ναι.
28: Υπάρχει εξυγχρονισμός.
1: 21 Οκτωβρίου έχει ημερήσια εκδρομή, στη Βιτίνα.
0: Ναι.
1: Ωραίο είναι.
0: Η Χέν, λες τώρα.
1: Στη Χέν.
0: Βλέπεις οι κυρίες που είναι στη φωτογραφία.
1: Φρυδερίκη δεν το είχε.
0: Ναι, η νεότερη, η κυρία από αυτές που είναι στην εφημερίδα, ήταν...
1: Είναι πολύ παλιά.
0: Γραμματέας του Μεταγιάννη Μεταξά. Ναι. Πόσο νέος είστε, η ηλικία δεν μας αφορά αφού σας ακούμε κάθε μέρα. Εγώ είμαι 68, τι δεν βρίσκεται το κοκρύψι εγώ, κυρία Κάλλη. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος και σας βλέπουμε στο κάθε βράδυ. Εντάξει, βλέπεις τι να κάνουμε. Και εγώ μην νομίζω ότι είμαι 500 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν πρόκειται να υπερβώ τα εσκαμμένα, ούτε να περάσω το Ρουβίκονο των 70. Εντάξει, για να το ξέρετε αυτό, από την αρχή το λέω και το ξεκαθαρίζω. Ο Ανδρέας που είναι νέος, Ανδρέα.
28: Εγώ δουλεύω καμιά 30 χρόνια ακόμα.
0: Εσύ είσαι νέο παιδί, εντάξει, έχεις κουράγιο, έχεις δύναμη, είσαι δυναμικός. Εντάξει, θα σε βάλουμε σημειοφόρο εδώ στο ραδιόφωνο να βγαίνουμε στην παρέλαση.
28: Έτσι, μπράβο.
0: Θα κάνουμε ειδικό τμήμα Α989 στην παρέλαση. Εδώ στο Μαρούσι θα βγαίνουμε ή στην Κυφσιά.
28: Εγώ σε παρέλαση δεν έχουμε.
0: Τι λέει, θα φύγει υποχρεωτικά, δεν γίνεται. Σημειοφόρο. Θα κρατά μια σημαία με σφυροδρέπανα.
1: Τι σε ενοχλεί το στρατιωτικό τη υπόθεση, το επαιτειακό.
0: Όχι, μαθητές θα, με του μαθητέ θα πάμε.
1: Με του μαθητέ, πρέπει να είναι αριστούχο.
0: Θα πάμε με του μαθητέ, δεν πάμε ρε, με τα στρατά.
28: Όχι, δεν έρχομαι εγώ σε παρελάσει.
0: Γιατί ρε, Αντρέα, σε παρελάσει, μην μου το κάνει αυτό.
28: Α, είναι. Υποκρύπτουν εθνικισμού και τέτοια πράγματα.
0: Τι είναι, τι είναι, τι είναι.
28: Εθνικισμούς.
1: Μα δεν είμαστε εθνικιστές.
0: Μα δεν είμαι εθνικιστής.
1: Καθόλου. Τι.
0: Αντιθέτως.
28: Της νεολαίας.
0: Πώς το λες, πώς το λες. Πες τα, μου αρέσουν αυτά.
28: Βέβαια.
0: Ναι, ωραία τα λες. Ναι. Αντρέα μου, σε έχει παρασύρει. Ποιος σε παρέσει, ρε, πώς είναι νέος, δεν ξέρω.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά συμμετέχουν στις παρελάσεις, κάνουν πρόβες, αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο, κάνουν μάθημα και αν τα ρωτήσεις τι είναι η γιορτή, δεν ξέρουν.
28: Είδες, λοιπόν.
1: Θα προτιμούσα δηλαδή να κάνανε αφιερώματα επί της ουσίας και να ξέρουν παρά να αναλώνονται σε βηματισμούς γιατί δεν μένει το ουσιώδες.

0: ξέρεις, εμείς, Ανδρέα μου, τα γιορτάζουμε αυτά εδώ.
1: Ναι, ναι. Άμα ρωτήσεις το παιδί όμως τι γιορτάζουμε σήμερα.
0: Δεν ξέρω, εγώ λέω για πάρτι μου. Εγώ λέω για την πάρτι μου και για τα εγγόνια μου που τα μαθαίνω. Τώρα, εάν κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να τα μάθουν τα παιδιά γράμματα, δεν φταίουν. Έτσι. Ναι. Και ναι, τα μαθαίνω, ναι. Γιατί κοίταξε να δεις, εγώ κι αυτό, εγώ, έχω κι άλλο. Έλα, Ανδρέα. Έλα, Ανδρέα.

0: Αυτά είναι, Ανδρέα, αυτά είναι η Ελλάδα. Τι νομίζεις ότι είναι?
1: Να γίνω λίγο κακός?
0: Όχι, να μην μπεις καμιά κοτσάνα, γιατί θα μπλέξουμε και θα φύγουμε από εδώ μετά αύριο.
1: Καλά.
0: Εντάξει τώρα.
1: Το στείλω σε μήνυμα μετά.
0: Όλες οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις, λέει, κάνουν παρελάσεις. Ναι, και η Σοβιετική Ένωση δεν κάνανε παρελάσεις.
2: Τι παρελάσεις, δεν
1: έφερε. Τα Σοβιετική Ένωση.
3: Αυτή και... Αυτοί κι αν κάνανε παρελάσεις.
0: Βέβαια.
2: Τι βγάζανε τους πυράβλους.
3: Λες τώρα.
2: Στην παρέλαση.
3: Μόνο που δεν έχουν κάνει βηματισμό στους πυράβλους. Αυτό, τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, πέρα μου αρέσουν αυτά. Αυτά είναι, Ανδρέα. Είναι Οκτώβριος και ο μήνας αυτός έχει σημασία.
1: Να ρωτήσω κάτι. Και... Όταν ήσουν στο σχολείο, έκανες παρελασί?
0: Ναι, ναι.
1: Αποκλείεται. Πάω στοίχημα, δεν έκανες?
0: Έκανα, πώς δεν έκανα?
1: Καλά, σιγά.
0: Αφού ήταν υποχρεωτικό, τι. Δεν έκανα.
1: Έκανες κοπάνα.
0: Όχι, ρε. Πήγαινα, δεν γινόταν να πάω.
3: Έχω κάνει και στο Σύνταγμα, στο στρατό, έτσι. Ειδικές δυνάμεις.
2: Υπάρχει ντοκουμέντο, ντοκουμέντο υπάρχει.
0: Οι εκπομπές σας βοηθάνε στη μείωση κατάθλιψης του ελληνικού λαού, είπε.
3: Και λοιπόν, φωνάζαμε και το σύνθημα τρέμει γη όπου πατούν οι αετοί. Έτσι να τα λέμε.
0: Καλά, εσύ δεν ήσουν, το σπούργος ήσουν, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, θα ξεφτιλίσουμε όλα.
2: Λοιπόν, ήταν η εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ναι, είναι αρετή και τολμή.
2: Ακούσατε η ΕΝΕΒ.
0: Ακούγατε η ΕΝΕΒ, ναι. Ανδρέα Δυναμίτη. Γι' αυτό σ' αγαπάω εγώ. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Να σου πω. Και το τι είπε μεταξύ στον για θύμισε μου, τι είπε μεταξύ στον πρέσβη?
1: Τι, το όχι εννοείς?
0: Δεν είπε όχι. Δεν είπε τη λέξη όχι.
2: Είπε δεν.
1: Α, ναι, δεν είπε τη λέξη όχι.
0: Όχι, είπε αυτό σημαίνει πόλεμο.
1: Αυτό σημαίνει πόλεμο.
0: Στα γαλλικά το είπε, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός. Εγώ αυτά πιστεύω. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Αντώνη.
2: Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα πει το δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.
0: Και αυτή στην παρέλαση. Όλοι. Και ευγενή σημειοφόρο που είναι και ψηλό. Τον περί θα τον βάλουμε. Θα μπούρλα να έχει. Για να κρατάμε το βήμα. Έτσι.
2: Έτσι.
0: Θα
2: βρει αυτό.
0: Το ψαριανό, τίποτα καθόλου. Θα ξεμείνει τώρα.
2: Θα αποδιοργανωθεί η παρέλαση.
0: Μετά το Νίκο θα τον βάλουμε το Μουρατίδη.
2: Μουσικό.
0: Μουσικό, ναι, για να έχει παίζει τα μουσικά.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Μουρατίδης. Ναι. Την δύναμη Μόσχου, τη βάλουμε.
2: Κοίτα, εμείς θα ντυθούμε σουλιώτισες όλες, εγώ προτείνω.
0: Έλα, πάμε για ειδήσεις καλύτερα.
4: Μας πηδήξατε.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν την Κρήτη, ενώ πολύ θελωδείς άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Μπαράζ μηνυμάτων του 112 σε κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα. Ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο Ομιλοπόταμο, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ στη Σιτία μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, χωρίς γενικό απαγορευτικό το λιμάνι του Πειραιά. Τροποποιήσεις ανακοινώθηκαν για ορισμένα δρομολόγια από και προς τα νησιά του Εργοσαρονικού. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φορού κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λεωφόρο Μεσογείων πραγματοποίησαν εκπρόσωποι συνδικάτων. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι κινήσεις της Τουρκίας αλλά και το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για τη δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για το 2025 και το 2026. 66 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τιμάμε τους αγώνες των αδελφών μας Κυπρίων για την ελευθερία και τη θυσία των ηρώων του ελληνισμού της Μεγαλονήσου, τόνισε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Ενεργειακή Σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, η Αμυντική Συνεργασία και τα Ελληνοτουρκικά. Συνελήφθη 41χρονος μοτοσυκλετιστής στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος συγκρούστηκε με ποδήλατο, στο οποίο επέβαινε 12χρονος και εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος. Ο άνδρας οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ μάλιστα του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, ελαφρά τραυματισμένος. Στον διεθνή χώρο, το κίνητρο του δράστη της πτήσης Thriller της Fly Dubai προς το Tel Aviv ερευνούν οι αρχές. Η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την υπονόμευση των σχέσεων Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ζήτησε από την Ιρανική Αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Άξιος. Το δημοσίευμα, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, αναφέρει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν είχαν περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ η Ιρανική Αντιπροσωπεία είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα 5η, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 από φως στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, καλό μήνα και να προσέχετε. Αν μας ακούτε από την Κρήτη, καλό κουραγιού, γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα εκεί θα εξελιχθούν δύσκολα, διότι επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, η πρόγνωση μάλλον των μετεωρολόγων, να μην μπερδεύουμε την πρόβλεψη με την πρόγνωση. Η πρόγνωση προϋποθέτει γνώση. Η πρόβλεψη είναι μια ενορατική διαδικασία. Στην πραγματικότητα σφυροκοπώνται περιοχές στο Ρέθυμνο και υπάρχει προειδοποίηση και για το Λασίθι. Γενικώς υπάρχει μια αναμπουμπούλα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια δύσκολη ημέρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε ένα περίεργο καιρικό σκηνικό. Έχει πολύ αέρα, είναι εντελώς φθινοπορεινό το σκηνικό. Μας έχει βρει φέτος, η αλήθεια είναι απροετοίμαστος η κατάσταση, γιατί και τα σπίτια κρύωσαν απότομα. Και εδώ στην Αττική έχει αρκετή υγρασία. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν έχει ξεκινήσει να διατίθεται, οπότε είμαστε σε ένα περίεργο σκηνικό που το βράδυ, ας πούμε, το βράδυ έχει ψύχρα. Το βράδυ δουλεύει το air condition και ο θερμοπομπός, διπλοβάρδια για όσους έχουν. Σε εμάς, ας πούμε, στα βόρεια όχι στα υπερβόρεια, στα βρυλίσια που είμαστε, πρέπει να σας πω το βράδυ, εγώ μπήκα χθες το βράδυ στο σπίτι μου κατά τις 10 η ώρα, γιατί ήμουν έξω σε κάποιες υποχρεώσεις, και μπήκα και βρήκα το σπίτι κρύο. Και το ζεστάναμε με το air condition, αλλά το air condition δεν ζεσταίνει καλά. Το air condition απλά ζεσταίνει το χώρο, σπάει λίγο την υγρασία και όταν το κλείσει πάλι κρύο έχει. Λοιπόν, και επίσης ξεραίνει και την ατμόσφαιρα και σε πιάνει βιχαλάκι, το οποίο στη δική μου την κατάσταση τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, γιατί τώρα αρχίζει αυτή η περίοδος του χρόνου που όλοι είναι μισοάρρωστοι. Δεν είναι πλήρως άρρωστοι. Δεν είναι και πλήρως καλά. Είναι αυτό το πράγμα που λες, έχω λίγο τη μύτη μου, έχω λίγο τα λαιμά μου, έχω ένα κρυουλάκι, έχω ένα κάτι της, κυρίες και κύριοι, έχω ένα προβληματάκι, ας πούμε. Τώρα, τι συζητείτε επί του πολιτικού, τίποτα το ιδιαίτερο πρέπει να σας πω. Νομίζω ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν ταμείο από τις χθεσινές εξαγγελίες, όχι τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, όσο για το ιδιωτικό χρέος και για τους servicers. Στις 12 παρατέταρτο έχω προγραμματίσει να είναι μαζί μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, περισσότερο για να δώσουμε διευκρινήσεις, να απαντήσουμε σε δικά σας ερωτήματα. Για παράδειγμα, εχθές μόλις ανακοινώθηκε η είδηση της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, ήρθε ένα μήνυμα. Μόλις το ακούγαμε από τον κύριο Μητσοτάκη στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο με ρώτησε ο άνθρωπος εάν μπορεί να γίνει μετάπτωση από τις 72 σε 120 δόσεις. Είναι ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα, γιατί κάποιος ο οποίος αξιοποίησε το υφιστάμενο πλαίσιο των 72 δόσεων για να ρυθμίσει τις οφειλές του, σου λέει, άμα υπάρχει και κάτι καλύτερο, γιατί να μην μπορώ να το κάνω. Η απάντηση είναι ότι ναι, μπορείτε. Και να έχετε υπαχθεί ή να έχετε κινήσει τις διαδικασίες για υπαγωγή σε 72 δόσεις, ναι, μπορείτε. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα για τους servicers. Γιατί είναι σημαντικά τα μέτρα για τους servicers? Γιατί στην πραγματικότητα διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εφαρμογής του νόμου. Ο νόμος για όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τους servicers, στην πραγματικότητα υπήρχε. Οι servicers πρέπει και να ενημερώνουν, οι servicers υποχρεούνται να πηγαίνουν σε ρυθμίσεις κλπ. Αλλά δεν υπήρχε ένα εφαρμοστικό πλαίσιο. Οπότε τι συνέβαινε? Οι servicers λέγανε, έχω 100 οφειλέτες, θα παραβώ μερικώς ή ολικώς τον νόμο, θα ξεφύγω από τις πρόνοιές του, τις τυπικές. Ποιος θα με πάει κόντρα? Ποιος θα με πάει στα δικαστήρια? Από τους 100 ή 5. Άντε και άλλοι 5 στο τσακίρ κέφι. Άρα από τους 90 εκ των 100 θα εισπράξω, και ακόμα κι αν με πάνε οι 10 δικαστικά, με τις ανακοπές, με τον χρόνο εξέτασης των υποθέσεων, και πάλι κερδισμένος θα είμαι, διότι αφενός η μεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών θα με έχει πληρώσει με καταχρηστικούς όρους. Αφετέρου, και κάποιοι να δικαιωθούν, θα εφεσιβάλλω την απόφαση κλπ.
Το Φανταρέ έβγαινε κερδισμένο. Χώριε ότι δεν ενημέρωνε ούτε τους δικηγόρους, ούτε τους οφειλέτες για την πραγματική τους οφειλή, για την ολοκλήρωση εκκρεμωτήτων κλπ. Τώρα έρχεται να μπει ένα σαφέστερο πλαίσιο. Άκουγα την κριτική που έκανε νωρίτερα ο Τάκης ο Χατζής στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, που λέει ότι δεν αντιμετωπίζουν τους στόκους και τις προσαυξήσεις. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γίνεται να κοπούν και οι τόκοι και οι προσαυξήσεις. Το ότι γίνεται μια ρύθμιση για να εκταθεί στο χρόνο η οφειλή, αυτό δεν σημαίνει δεν θα προσαυξάνεται. Διότι άμα είναι να το πάμε έτσι, στο τέλος όλοι θα τα γράφουν στο χιόνι. Στο τέλος θα πάμε σε μια κουλτούρα συνειδητής μη πληρωμής. Είτε πας σε 70, είτε πας σε 120 δόση, αυτό είναι λογιστικό στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ζήτημα ρευστότητας. Άμα ο άλλος σου λέει ότι εγώ, ξέρω εγώ, χρωστάω μια κάρτα ή αγοράζω, παίρνω μια κάρτα πιστωτική, θα τη χρησιμοποιήσω, θα την πάω τάπα, θα γράψω μια οφειλή 10 χιλιάρικα. Σιγά την οφειλή. Το λέω κυριολεκτικά. Σιγά την οφειλή. Το να έχεις 10 χιλιάρικα οφειλή.

θα κοκκινήσεις, θα κάτσεις τρεις μήνες, δεν θα πληρώσεις, θα κοκκινήσεις την οφειλή, θα τη βάλεις, θα είσαι γενικός ενήμερος, κατά τα άλλα, θα τη βάλεις 120 δόσεις, 10.000 δια 120, πληρώνεις 12 ευρώ το μήνα. Ιστοδιεινικές. Δεν θα έχει κεφάλαιο, δεν θα έχει προσάυξηση αυτό. Γίνεται να μην έχει προσάυξηση. Δεν γίνεται. Το ζήτημα λοιπόν, εγώ διάβαζα χτες και τις ανακοινώσεις των κοινωνικών εταίρων, είδα, ας πούμε, η πρώτη που αντέδρασε ήταν η ΕΣΕΕ, οι έμποροι. Για θετικό μέτρο μίλησαν. Είναι λίγο απίθανο να καταργήσουμε και τις βασικές έννοιες τραπεζικής πίστης. Γιατί άμα καταργηθούν οι τόκοι και οι προσαυξήσεις, όπως για όλα τα δανειακά προϊόντα, στεγαστικά, καταναλωτικά κλπ. Κλπ. Στο τέλος όλοι θα κοκκινίζουν, θα υπάρχει και μια ευκολία στην αποπληρωμή και θα σου λέει ο άλλος, να μου, την έγραψα την κάρτα στο χιόνι. Αυτό συνέβη προκρίσεις. Έγραφε ο κόσμος την κάρτα, το δάνειο, στο χιόνι, μαζεύονταν, απλά ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση και μπορούσαμε και πορευόμασταν. Λοιπόν, η ρύθμιση είναι θετική, χωρίς κουβέντα. Καλά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών. Οφείλω επίσης να πω, να το αναγνωρίσω και αυτό, ότι το Πασόκ έχει κάνει πρόταση για τις 120 δόσεις. Το Πασόκ έχει μιλήσει για τις 120 δόσεις προηγουμένως και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν κάνεις επικοδομητικές προτάσεις, μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Win-win είναι. Και το Πασόκ έκανε μια υπεύθυνη πρόταση και ο κύριος Χερακάκης έκανε μια πολύ όρθη παρέμβαση. Πρέπει να σας πω, ηρίστο εμπαρόδο, επειδή έχω δει με τα μάτια μου τέτοιες μετρήσεις. Οι ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος είναι αυτή την ώρα το λιγότερο προβεβλημένο αλλά πιο αποδεκτό μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση. Έχει αποδοχή πάνω από 60% στους ψηφοφόρους όλων των πολιτικών χώρων. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι χρωστούν. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι μια μεγάλη παγίδα η οποία διαρκώς μεγαλώνει. Γιατί υπάρχουν οφειλές, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις, γιατί. Λοιπόν, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, Τάστο Καλλιδερανιά στη ρύθμιση ήχων, Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη, Δυναμόσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, κυρίες και κύριοι. 212-212-4800 το τηλεφωνό μας. Ο nerpapakialfa.radio989.gr το mail, 6947-989-989 το Viber του σταθμού. Για πάμε στο πρώτο τραγούδι αυτής της βροχερής ημέρας και επανέρχομαι.

Τώρα μου λέει εδώ ο φίλος, χρωστάω στην εφορία 3.800 και τα 1.800 είναι τόκι. Αίρεση, όχι. Γιατί τα έχει γράψει το χιόνι, γι' αυτό είναι τα 1.800 τόκι. Δεν μπορεί η οφειλή. Με συγχωρείτε. Κι εγώ έχω οφειλές. Έχω οφειλές. Τίποτα το φοβερό. Έχω ξεχάσει κάποια στιγμή να πληρώσω τις δόσεις του φόρου εισοδήματος. Δεν το κίστηκαν έτσι. Δεν το κίστηκε η οφειλή μου έτσι. Έχω τώρα, μην μοιράζομαι και τα οικονομικά μου στοιχεία. Ας πούμε, κάποια στιγμή

0: είχα μια δόση του φόρου εισοδήματος, ξέρω, δεν ήταν τίποτα το φοβερό. Δεν ήταν τίποτα το φοβερό. Ήταν ένα ποσό, ξέρω εγώ, 250 ευρώ, κάτι τέτοιο, 200 κάτι. Στις 8 δόσεις που κάνεις, που είναι για το φόρο εισοδήματος. Ξέχασα να τον πληρώσω μια φορά. Το κίστηκε. Αλλά δεν το κίστηκε. Πήγε από τα 200, ξέρω εγώ, 30 πόσα ήταν, πήγε 2,35. Θέλω να πω, είναι λελογική. Δεν μπορεί να χρωστάς 3,800 και το κεφάλαιο να είναι τα 2 και τα 1,800 ετών και κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, για να είμαστε... να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ, κυρίες και κύριοι, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάω σε break. Επιστρέφω με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσουμε και για τα καλάμια και για όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η χθεσινή εισήγηση του Πρωθυπουργού. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
4: Α, ωραία.
5: Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο.
6: Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
3: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
5: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
3: Φορτίζει μόνο του στην οδήγηση.
5: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχει σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
3: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
7: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από ό,τι φαίνεται σε περιοχές του Μηλοποτάμου. Έχει ηχήσει το 112 τώρα και στο Ηράκλειο, νωρίτερα και στο Λασίθι. Γενικώς Λασίθι, Ρέθυμνο και Ηράκλειο θα βρεθούν στο μάτι της κακοκαιρίας, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δύσκολο πρωινό, αν έχουμε κάτι νεότερο θα συνδεθούμε και με την Κρήτη να πάρουμε μια εικόνα. Τώρα καλημερίζω στη τηλεφωνική γραμμή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, κύριε Κερίδη, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
8: Καλημέρα κύριε Βιενίδη, καλημέρα και στους ακροατές μας από τη Βουλή. Είναι σήμερα και η μέρα των ηλικιωμένων και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση για τους νέους της τρίτης ηλικίας. Σε συνεργασία με όλα τα καπία από τη Βόρεια Αθήνα, επισκέπτονται τη Βουλή από το πρωί.
0: Τη Βόρεια Αθήνα.
8: Περίπου 600.
0: Εσείς τους φέρατε.
8: Στους συμπολίτες μας. Ναι.
0: Α, εντάξει.
8: Και τους ξεναγούμε, γιατί πάντοτε ήθελα να γίνω ξεναγός εγώ, ξέρετε, ήταν το...
0: Όσο πιο κοντά σε εκλογές, κύριε Κερίδη, είμαι σίγουρος ότι πολλά θα θέλει ο καθένας. τώρα.
8: Εντάξει,
0: όχι, καλά κάνει. Πέρα από την πλάκα.
8: Ξέρετε, ο κόσμος είναι και υποψιασμένος στα πολύ κοντά στις εκλογές.
0: Ναι, ναι. Σου λέει. Σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
8: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία δράση είναι αυτή. Μπράβο, μπράβο κύριε Κερίδη.
8: Ξέρετε, η Βουλή είναι ανοιχτή, είναι το σπίτι του λαού, είναι το σπίτι όλων των Ελλήνων και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν έρθει ποτέ.
0: Ναι, να χαίρονται που έρχονται.
8: Ο σεβασμός και να χαίρονται το παλάτι της δημοκρατίας μας.
0: Ναι, όποτε πετυχαίνω σχολεία το βλέπω αυτό, βλέπω αυτό το... αίσθημα που περιγράφεται. Λοιπόν.
8: Αλλά πέρα από τα σχολεία, μην ξεχνάμε και τους μεγαλύτερους, οι οποίοι είναι και αυτοί που ψηφίσουν.
0: Τώρα ο καθένας έχει τις αγωνίες του, τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Τώρα, αυτή η κουβέντα που είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης για την αξιολόγηση βουλευτών και υπουργών και το προνόμιο που έχει αυτός, αισθάνεστε ότι σας αφορά και εσάς, το λέω γιατί και εσείς και η κυρία Μπακογιάννη κάνατε δηλώσεις.
8: Σας διάβασα και διαφωνώ με αυτή την ερμηνεία η οποία δόθηκε. Εγώ θεωρώ ότι όταν ο Πρωθυπουργός μιλάει για ανάγκη να είμαστε μετρημένοι, ακριβώς στην ίδια γραμμή πλεύσης κινείται. Από εκεί πέρα προφανώς είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού η σύνδεση της κυβέρνησης και ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, προφανώς, δεν μιλώ γι' αυτό.
8: Ναι.
0: Δεν λέω για το ποιος μπαίνει
8: δηλαδή
0: και ποιος
8: δεν
0: βγαίνει.
8: Δεν είδα ούτε κίτρινη κάρτα, ούτε άσπρη κάρτα, ούτε καμία κάρτα. Άλλωστε αυτή είναι μια κριτική την οποία την έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ντόρα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι πρώτη φορά που το είπε. Και από ένα σημείο και μετά την κάνουμε, δεν την κάνουμε εμείς, το θέμα είναι ο κόσμος τι πιστεύει και οφείλουμε να δείχνουμε ότι είμαστε γιωμένοι με την κοινωνία, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε,
8: ότι άπαξ και το έχουμε, συμφωνώ. Αυτό το εισπράττουμε.
0: Εγώ συμφωνώ. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήθελε υποδείξει από την κυρία Μπακογιάννη, πάντως οφείλω να σας πω. Εγώ αυτό κατάλαβα. Επίσης δεν με πήρε για κανείς να με διαψεύσει χθες.
8: Ναι.
0: Σας το λέω επειδή συζητάμε επί του ρεπορτάζ, για ένα ρεπορτάζ που γράφτηκε. Πρώτα απ' όλα η κίτρινη κάρτα δεν ήταν για την κυρία Μπακογιάννη που αφορούσε, που ήταν ο τίτλος. Η κίτρινη κάρτα ήταν για κάποιους υπουργούς.
8: Όχι, δεν αναφέρουμε
0: για τον κύριο Θεοχάρη, για διάφορα άλλα που υπόθηκαν.
8: Απλώς, κοιτάξτε.
0: Όχι, δεν παρεξηγώ. Το λέω για να διευκρινίζω σε ανθρώπους που ενδεχομένως δεν το έχουν διαβάσει.
8: Επειδή παίρνω μια αποδελτίωση με πάρα πολλά κομμάτια μέσα και τα έχω κι εγώ λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μου.
0: Μα προς Θεού, δεν λέω κάτι. Μα δεν λέω κάτι.
8: Γράφτηκε ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να... Εντάξει, είναι μια συζήτηση η οποία έγινε, έκλεισε, πάμε παρακάτω, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, οι προκλήσεις είναι πολλές και αυτό είναι ένα ζήτημα, εντάξει, δευτερεύον. Εγώ αυτό που είπα και νομίζω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι ότι όταν ερωτήθη ποια είναι η βασική απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι δεν είναι η αντιπολίτευση.
0: Είναι ο εαυτός σας.
8: Σήμερα, είναι ο εαυτός μας και τα δικά μας αυτό γκολ. Γκολ να βάλει η αντιπολίτευση δεν το βλέπω. Αυτό γκολ όμως, είτε λέγεται ο ΠΚΠ που είχαμε στο παρελθόν.
0: 100%.
8: Ξέρετε, εμείς τώρα εδώ, ιδίως όταν απευθύνεσαι στους πολίτες που είναι προβληματισμένοι, που είναι ενημερωμένοι, ξέρετε, η Βόρεια Αθήνα είναι μια πολύ δύσκολη περιφέρεια.
0: Σωστό.
8: Με κόσμο
0: που τα παρακολουθεί και τα ψάχνει.
8: Ναι, και όχι στρατευμένο, δηλαδή φανατισμένο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος θέλει το καλό της χώρας. Πέρα από κομματικές ταυτίσεις, σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να απευθυνόμαστε, σε όλο τον κόσμο δηλαδή, να απευθυνόμαστε με... λέγοντας ότι τους ακούμε, ότι είμαστε μέσα στην κοινωνία και όχι μιλάμε αφιψηλού και όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά, υπάρχουν προβλήματα.
0: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Οι χθεσινές ανακοινώσεις...
8: Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Ντόρα και εγώ...
0: Καλά, ναι.
8: Έχουμε στηρίξει την κυβέρνηση και το έργο όσο πολύ λίγοι. Δηλαδή η Ντόρα έχει μια ευκολή επικοινωνιακή, κακά τα ψέματα τώρα, τηλεοπτικά, ίσως είναι ό,τι καλύτερο έχουμε.
0: Ναι.
8: Με την έννοια ότι έχει δημιουργήσει την πολιτική τηλεόραση τη δεκαετία του 90, έτσι δεν είναι. Έχει μια άνεση και έναν τρόπο άμεσης επαφής με το κοινό που λίγοι έχουν αυτό το χάρισμα.
0: Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος από άποψης εμπειρίας στη δημόσια σφαίρα κλπ. Κλπ. Που θα κάνω υποδείξεις στην κυρία Μπακογιάννη για το πώς θα βγαίνει και τι θα λέει. Κυρία Μπακογιάννη πολιτεύεται 35 χρόνια. Την έχει τιμήσει ο πολίτης 550 φορές με το σταυρό του, κάτι παραπάνω ξέρει από μένα. Και επίσης, συγγνώμη τώρα, μιλάει ο κάθε ένας εδώ πέρα. Δεν θα μιλάει η Μπακογιάννη. Θα μιλάει η Μπακογιάννη. Θα αξιολογούμε βεβαίως το τι λέει. Αλλά δεν θα της αφαίρεσε και κανένα το δικαίωμα λόγου. Το λέω για να μην παρεξηγούμαστε. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη μπορεί να παρεξηγείται μαζί μου ως μη οφείλη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μα δεν φταίω εντωμεταξύ. Μα δεν φταίω εγώ εντωμεταξύ.
8: Αλλά όχι, εντάξει.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι επί του πολιτικού τώρα. Οι χθεσινές ανακοινώσεις και για τις 120 δόσεις και για τους servicers, θεωρείτε ότι θα είναι μια ευκαιρία να συμμαζέψετε λίγο την κατάσταση, κυρίως στο σκέλος της αγοράς, της μεσαίας τάξης, ενδεχομένως συμπληρωματικά και με τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης.
8: Ναι, κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός ακούει την κρίνια. Είναι γιωμένος, παίρνει τα μηνύματα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τον μικρομεσαίο που θέλει να πληρώσει και δεν μπορεί και έκανε αυτή τη γενναία κίνηση. Προηγήθηκε βεβαίως μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση του Πιερακάκη με τους Ευρωπαίους, έτσι δεν είναι, τα 72 για να γίνουν 120.
0: Ναι,
8: το καταφέραμε και το κάνουμε και προχωράμε. Νομίζω ότι εξέπληξε χθες ο Πρωθυπουργός, ευχάριστα, πηγαίνοντας πολλά βήματα πέρα από τις ανακοινώσεις για την ενέργεια, διότι και οι services, οι οποίες κακά τα ψέματα τώρα δεν συμπεριφέρονται όπως οι παλιές τράπεζες. Με ποια έννοια, δεν τους ενδιαφέρει να πάει καλά η επιχείρηση, τους ενδιαφέρει να εισπράξουν.
0: Προφανώς.
8: Πυρπαρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι η υποδούλωση, αν θέλετε, και η μεγάλη κακή κληρονομιά της κρίσης.
0: Μιας και είπατε για τα καύσιμα, σας ανησυχεί η προοπτική να έχουμε έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και διαχειρίσιμα δύσκολος από τα νοικοκυριά με τρόπο που οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν θα αρκούν?
8: Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε, το σοκ που έχει υποστεί η παγκόσμια αγορά ενέργειας είναι τεράστιο. Έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής σχετικά ψύχρεμα. Κανείς δεν περίμενε ότι με κλειστό το Ορμούς, το οποίο ήταν ο εφιάλτης όλων όσων ασχολούνται με τα ενεργειακά, εδώ και 40 χρόνια. Ξέρετε, το Ορμούς δεν είχε κλείσει ποτέ. Mm-hmm. Και ήταν το ιερό δισκοπότηρο. Οι Αμερικανοί επί Κάρτερ λέγανε ότι όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει την ελεύθερη ροή πετρελαίου εκεί, η Αμερική θα παρέμβει κτλ. Και απειλούσε θεούς και δαίμονες. Τώρα έκλεισε και το Ορμούς και η Ερυθρά. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είμαστε στη δεκαετία του 70, δεν έχουμε τον πενταπλασιασμό ή δεκαπλασιασμό της τιμής όπως εκείνα τα χρόνια. Mm. Έχουμε δυνατότητες, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εναλλακτικές. Η Αμερική δεν εισάγει πια πετρέλαιο, αλλά εξάγει.
0: Δηλαδή τώρα μας απειλεί ότι θα σταματήσει να εξάγει.
8: Είδατε. Λοιπόν, εκεί τώρα έρχονται τα λάθη της Ευρώπης. Πάμε στο δεύτερο. Mm. Η Ευρώπη, να το πούμε αυτό, τα τελευταία 20 χρόνια έκλεισε δηληστήρια. Mm. Πάνω από 25% της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρώπη χάθηκε.
0: Αλήθεια. Θα
8: δώσω ένα παράδειγμα.
0: Και είμαστε εξαρτημένοι από την, είτε από τη Ρωσία είτε από την
8: Καλό. Να πούμε και το καλό ότι η Ελλάδα κινήθηκε και σωστά και σοφά στην αντίθετη κατεύθυνση.
0: Ναι.
8: Η Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια επένδυσε πάρα πολύ στα δηληστήρια, έγιναν τεράστιες επενδύσεις.
0: Είμαι ο τελευταίος θα διαφωνήσει.
8: Έτσι. Με αποτέλεσμα σήμερα εμείς να εξάγουμε και να καλύπτουμε το κενό, να είναι μια από τις πιο δυναμικές βιομηχανίες μας τα δηληστήρια, την ώρα που αλλού είναι αναγκασμένοι να εισάγουν και εξαρτώνται από το εισαγόμενο. Στη Βρετανία είχαν 17 δηληστήρια και σήμερα έχουν 4. Mm. Λόγω περιβαντολογικών, λόγω, και έχει βρεθεί η Ευρώπη στο έλεος. Φύγαν τα δηληστήρια του κόλπου που βομβαρδίστηκαν. Φεύγουν τα δηληστήρια της Ρωσίας, η οποία σήμερα εισάγει πετρελοειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της λόγω βομβαρδισμού των Ουκρανών. Και έμεινε η Ευρώπη πάρα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι η μίσθο diesel έχει αυξηθεί πολύ πάνω από ό,τι στο αργό. Ενώ στο αργό υπάρχει μια σχετική, ξέρετε, 70 γίνανε 105, που είναι πολύ, αλλά στο diesel η αύξηση δεν είναι 40 και 50, είναι 80 και 100%.
0: Μα έχει αποχαλινωθεί το diesel και δεν συνδέεται πλέον η τιμή με τη βενζίνη που ήταν η παραδοσιακή νόρμα, ότι θα είναι πάντα το diesel χαμηλότερα της βενζίνης. Τώρα
8: με ανησυχεί πολύ. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι μετά τις ενδιάμεσες ο Τραμπ θα παρέμβει. Ναι. Ήδη το ψιλολέει. Τώρα, τι αποτέλεσμα αυτό θα έχει, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, διότι χωρίς χερσαία δύσκολα απειλείται το Ιράν, αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κόλπο είναι άνευ προηγουμένου. Η Σαουδική Αραβία στο έλεος των Χούθη. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση. Μάλιστα. Τα αποθέματα εξαντλώνται, ο χειμώνας έρχεται, η κατανάλωση στο βόρειο ημισφαίριο εξφενδονίζεται. Θέλει πολύ προσοχή. Και εμείς πληρώνουμε τα σφασμένα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Κερίδη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν μαζί μας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας. Στην εκπομπή αυτή που προσφέρει και σήμερα Η Telecom, κυρίες και κύριοι, πλέον στην καθημερινότητά μας έχουμε περισσότερο ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σας θα βλέπετε το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας είναι πλέον Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία, κυρίες και κύριοι, για εσάς, όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε, μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr, κυρίες και κύριοι. Τώρα, συζητήσαμε λίγο τα πολιτικά, συζητήσαμε λίγο ακροθυγώς και τα οικονομικά. Σας είπα ότι σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 10 λεπτά, θα είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, για να διαβάσουμε λίγο πίσω από τις γραμμές των μέτρων και για τις 120 δόσεις και για το νέο πλαίσιο ως προς την λειτουργία των σέρβισερ, στην ενημέρωση των δανειοληπτών και τις πρόνοιες υπέρ των δανειοληπτών. Είδα σήμερα τον κύριο Φλωρίδη, να πω και αυτό πριν πάω σε τραγούδι, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί στον Sky, ο οποίος υπεραμύνθηκε τις δήλωσεις του για το μπάζωμα και το ένα και το άλλο. Εγώ είπα εχθές την άποψή μου, η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη για το μπάζωμα έχει γράψει αρνητικά, έχει αρνητική χρειά. Δεν χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο κύριος Φλωρίδης λέει και κάτι άλλο, το οποίο οφείλω να το επισημάνω. Ποτέ δεν μίλησε για πολίτες, επειδή άκουγα στελέχη του κυρίου, άκουγα την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου με αυτή την προχειρότητα που τη διακρίνει, αυτό το, την κυρία που πολιτεύεται με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα, η οποία προερχόταν από το Πασόκ, είχε πάει νωρίτερα στο ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξε στον κύριο Τσίπρα, κυρία Αντωνοπούλου, που λέει ότι ο Φλωρίδης είπε για τους πολίτες ότι είναι για τα μπάζα. Όχι, ο Φλωρίδης είπε ότι κόμματα τα οποία λέγανε για τον μπάζωμα για να κρυφτεί κάτι άλλο είναι για τα μπάζα, αναφερόμενος τότε στη Βουλή στον Βελόπουλο. Αυτό όμως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι έχει μια εσφαλμένη βάση εκκίνησης. Η δικαιοσύνη και μάλιστα οι ανώτατοι δικαστικοί αποδέχονται και αναγνωρίζουν πιθανές ποινικές ευθύνες 5 προσώπων πολιτικών και μη για παρέμβαση ως μη όφυλαν στο χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών. Προσέξτε, το βούλευμα, επειδή το διάβασα, εμένα είμαι προσεκτικός αναγνώστης, δεν αποδίδει δόλο. Δεν λέει ότι έγινε σκόπιμη αλλίωση στοιχείων. Γι' αυτό και παραπέμπονται για παράβαση καθήκοντος και όχι για κάτι άλλο. Αλλά είναι προφανές ότι έγιναν μη ορθές ενέργειες εδώ. Και ο κύριος Τριαντόπουλος, εν προκειμένου, που είναι το πολιτικό πρόσωπο που παραπέμπεται, παραπέμπεται γιατί είτε εν αγνία του είτε εν γνώση του έγιναν αυτές οι ενέργειες. Δεν του αποδίδεται δόλος ότι πήγε σκοπίμως να θάψει κάτι, το οποίο, παρένθεση, τι να θαυτεί, αυτά όλα βρίσκονται. Αλλά έγινε μία μη ορθή παρέμβαση σε έναν χώρο ο οποίος έπρεπε να αντιμετωπιστεί με μια, αυτό το οποίο λένε οι εγκληματολόγοι, έπρεπε να γίνει μια ιεροποίηση του χώρου. Να αντιμετωπιστεί ως ένα ιερό, να προστατευτεί. Κενά. Γι' αυτό ελέγχεται. Άρα μπάζωμα με έναν τρόπο έγινε. Το γιατί έγινε είναι μια άλλη ιστορία. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν έγινε για να αποκριβεί κάτι σκόπιμα. Γιατί τι να αποκριβεί εδώ πέρα. Αυτά όλα θα φαίνονται. Αν έχεις 57 νεκρούς, αυτά φαίνονται. Θα διερευνηθούν όλα. Λοιπόν, όμως η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη έγραψε αρνητικά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Τώρα, γιατί ο κύριος Τσίπρας ζητά να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ψάχνει να βρει κάτι εύπεπτο να πει, για να τον προσέξουν και οι πολίτες, γιατί υπάρχει μια γενικότερη, πώς να το πω, χαλάρωση. Γενικώς ένα τελμάτωμα στο κόμμα του. Ελπίζω με τη βοήθεια του Αγίου Όρους, όπου καταφεύγει αυτές τις μέρες, να δει το φως το αληθινόν ο αρχηγός της Ελλάς. Πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Βλέπω τώρα και να πω μια κουβέντα για αυτό. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αυτή την ώρα ανακοινώνεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κακά θα τα λέμε, τα καλά θα τα επισημαίνουμε επίσης. Θα δημιουργηθεί στο Περιστέρι, έναν πολύ μεγάλο δήμο της Αττικής, στα δυτικά της Αττικής, όπου ακόμη υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες σε όλα τα επίπεδα και στην πρόσβαση, στην υγεία κλπ. Ένα πρότυπο κέντρο για την άνοια. Έχουν μαζευτεί στο Μέγαρο Μαξίμου οι εκπρόσωποι πολλών εύπορων ιδρυμάτων της χώρας. Αναφέρω το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, το Ίδρυμα Λεβέντη κλπ. Αν λέω τώρα τρία παραδείγματα, ας πούμε. Οι οποίοι θα βάλουν σωρευτικά 5,5 εκατομμύρια ευρώ με στόχο να αναπτυχθούν θεραπευτικά σχήματα και ερευνητική δραστηριότητα γύρω από την άνοια. Η άνοια είναι η ασθένεια της εποχής μας. Αν κάποτε ήταν ο καρκίνος ή αν κάποτε ήταν, στα παλιά χρόνια ξέρω, ήταν η χολέρα ή η φυματίωση κλπ. Πλέον η ασθένεια της εποχής μας είναι η άνοια. Οι άνθρωποι έχουν μια ζωή η οποία είναι εξαιρετικά κουραστική, εξαιρετικά κοπιώδης, πνευματικά επιβαρυντική και αρχίζουν από σχετικά νωρίς πλέον να παρουσιάζουν πρόδρομα στοιχεία άνοιας. Ελαφράς μορφής στην αρχή, κατά κύριο λόγο, και μετά έχει μια εξελικτική πορεία, μπορεί να εξελιχθεί και σε Αλτσχάιμερ. Είναι εμφανές ότι εκεί θα επικεντρωθεί και η έρευνα της επιστήμης. Επικεντρώνεται ήδη η έρευνα της επιστήμης το επόμενο διάστημα. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται και στην Ελλάδα. Ελπίζω ότι αυτό το κέντρο, αυτό που θα γίνει στο Περιστέρι, δεν θα μείνει ένα κτίριο κέλυφος, δεν θα μείνει μια κενή περιεχομένου δομή και θα παράξει ουσιαστικό έργο για τους συμπολίτες μας, όχι μόνο στα δυτικά, σε όλο το Λεκανοπέδιο και σε όλη τη χώρα. Αλλά η πρωτοβουλία είναι σημαντική και οφείλουμε να την αναγνωρίσουμε. Το έβλεπα νωρίτερα την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι το έχει τρέξει περισσότερο αυτό. Τα καλά οφείλουμε να τα λέμε, με την ελπίδα ότι θα συνοδευτούν από πράξεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Θα μου συγχωρήσετε, μικρές παύσεις, έχω τα λεμά μου κι εγώ σήμερα. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο. Πριν πάω στον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, προηγείται η είδηση, να το πω και αυτό γιατί ενημερώνομαι τώρα, από τον Αντώνη Αντωνόπουλο, αλλά πρώτα θα ακούσουμε ένα ιστορικό ηχητικό. Ο συγκεκριμένος έχει βέβαια πάρα πολύ μεγάλες στιγμές, πολύ, πολύ δυνατές στιγμές, αλλά ένα από τα καλύτερα ηχητικά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία αμέσως τώρα.
8: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
9: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
8: Τι νοικοκυρέψαμε? Θα πιάσουμε τις 10.000 οφειλοτερίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στη κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμείς υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
0: 5 δις ο αγωγός και αυτά είναι χρηματάκια που μπαίνουν. Ο Γιάννης ο Μιχελογιαννάκης, κυρίες και κύριοι, ο παλιός βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα ρέστα, πέρασε και λίγο από Κασελάκι, επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, θα έλεγα. Επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε τη λαμπρή καριέρα του, η οποία σημαδεύτηκε. Έχει κι άλλο ένα, θα το βρω πιο μετά, που είναι στην εκπομπή του Χατζηνικολάου, που και εκεί μετράει δις. Και είναι ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος, ο συνάδελφος, ο οποίος του μετράει πόσα έχει βρει. Έχει βρει 60-70 δις, ας πούμε. Βεβαίως, κορυφαία στιγμή, Μιχελογιαννάκη, η απεργία πείνας με το κρουασάν στην πλατεία Συντάγματος. Αυτά δεν υπάρχουν. Μιχελογιαννάκη σε τρακτέρ, αυτό είναι να κάνεις εκπομπή. Πάνω στο Μιχελογιαννάκη, ο οποίος επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο, έβγαλε ανακοίνωση ότι συμπαρατάσσεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την μεγάλη πολιτική νίκη του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, πάμε. Σοβαρό είναι και αυτό, αλλά πάμε στα πιο σοβαρά που αφορούν λίγο περισσότερο κόσμο από την προσωπική πολιτική διαδρομή του κύριου Μιχελογιαννάκη. Να καλημερίσω τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Με συγχωρείτε, κύριε Τσάπαλο, αλλά η επικαιρότητα είναι όταν υπάρχουν έκτακτες ειδήσεις.
10: Καλημέρα, καλό μήνα, κανένα πρόβλημα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Θέλω να δούμε λίγο πρακτικές λεπτομέρειες τώρα για τις δύο σημαντικές ειδήσεις που ανακοινώθηκαν εχθές, που αφορούν και τις 120 δόσεις και την παρέμβαση για τους σέρβισσες. Να ξεκινήσω από τις 120 δόσεις, κύριε Τσάπαλε, να μας εξηγήσετε πρώτα απ' όλα λίγο τα χρονικά του πράγματος, πότε θα τρέξει αυτή η διαδικασία και πώς μπορούν άνθρωποι που ενδεχομένως τώρα έχουν υπαχθεί, έχουν ξεκινήσει διαδικασία για τις 72 δόσεις, να κάνουν την μετάπτωση στις 120.
10: Η ενεργοποίηση των 120 δόσεων θα γίνει άμεσα. Μέσα στον Οκτώβριο έρχεται η ψήφιση του νόμου, άρα προς τα τέλη του μηνός, αρχές Νοεμβρίου, θα έχουμε και την ενεργοποίηση των 120 δόσεων. Αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τον 12ου του 2024. Και αφορά και εκείνες τις ρυθμίσεις που έχουν ήδη συναυθεί και είναι στις 72 δόσεις και οι οποίες θα μπορούν οι οφειλέτες να τις μετατρέψουν στις 120. Υπάρχει μια διαφορά θετική, ότι ενσωματώνονται και οφειλές του 24 στις 120 δόσεις, κάτι το οποίο δεν ίσχυε για τις ρυθμίσεις των 72 δόσεων. Θυμίζω τότε το όριο ήταν ο 12ος του 23. Τώρα το επεκτείνουμε έως τον 12ο του 24. Πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Μας το ζήτησε ο κόσμος και γι' αυτό το κάναμε πράξη, για να μπουν όσο γίνεται περισσότερες
0: οφειλές. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε αυτή τη ρύθμιση?
10: Κανένα εισοδηματικό. Υπάρχει μία προϋπόθεση μόνο. Εφόσον υπάρχουν οφειλές από 1η του 25
0: πλέον
10: και μετά,
0: να είναι αυτές ενήμερες.
10: Να είναι ενήμερες έως 24 δόσεις, να τακτοποιούνται για να μπορεί να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 120.
0: Άρα, εγώ αυτό δεν είχα καταλάβει εχθές. Η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, λέτε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή από φέτος στην πραγματικότητα?
10: Άμεσα, ναι, ναι, δεν θα περιμένουμε καθόλου και μάλιστα θα δώσουμε και αρκετό χρόνο στους πολίτες, ούτως ώστε να ενταχθούν. Θα δώσουμε μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2027. Mm-hmm. Θυμίζω ότι 72 δόσεις είχαν καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2026, τώρα, σε δύο μήνες από τώρα, δυόμιση. Mm-hmm. Αυτό το επεκτείνουμε και το πάμε μέχρι ουσιαστικά το καλοκαίρι του 2027. Άρα θα έχουν αρκετό χρόνο όσοι θέλουν να ενταχθούν. Mm-hmm.
0: Και βεβαίως το επιτόκιο το οποίο θα έχει αυτή η ρύθμιση θα είναι fix.
10: Το επιτόκιο είναι fix, είναι περίπου 5,8%. Mm-hmm. Είναι το ίδιο ακριβώς επιτόκιο που ισχύει και για τις ρυθμίσεις των 24 δόσεων. Και νομίζω ότι είναι και κάτι και δίκαιο απέναντι σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Πασχίζουν κάθε μήνα να πληρώσουν τις ρυθμίσεις τους στις 24 δόσεις. Και έχουν και αυτοί ένα επιτόκιο της τάξης των 5,8%. Το ίδιο θα είναι και για τις 120 δόσεις. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι σημαντικό, η αλήθεια είναι, να υπάρχει μια ορατότητα και ένα σταθερό πλαίσιο, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Να ρωτήσω κάτι για τον εξωδικαστικό, που ήταν μια άλλη σημαντική ρύθμιση η οποία είχε δρομολογηθεί, που περιελάμβανε ακόμα και 240 δόσεις, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει ενδιαφέρον?
10: Υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι το βασικότερο εργαλείο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους πλέον, ο εξωδικαστικός, με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει. Ναι. Μπορούν, έχουν ήδη ενταχθεί. Έχουν γίνει ήδη πάνω από 60.000 ρυθμίσεις, έχει ήδη ρυθμιστεί ένα χρέος της τάξης των 20-21 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυτό το ποσό μήνα με το μήνα αυξάνει. Έχουμε φέρει πολλές βελτιώσεις ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα ευάλωτους, συγγενείς ατόμων με ειδικές ανάγκες που θέλουν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό. Τον έχουμε θωρακίσει και στο κομμάτι της κύριας κατοικίας. Όποιος πραγματικά θέλει να προστατεύσει την κύρια κατοικία του, μπορεί να το κάνει μέσω του εξωδικαστικού, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του, και η οποία θα πάει σε εκποίηση προκειμένου να αποκλειδωθεί το χρέος, αλλά η πρώτη κατοικία θα είναι θωρακισμένη. Και φυσικά, σε αυτά που ανακοινώσαμε χθες, είχαμε και κάποιες πολύ αυστηρές προβλέψεις για τους servicers. Όπου
0: ναι, θα έρθω σε αυτό. Θα έρθω για τους services.
10: Αυτός ο κόσμος τις ήθελε. Τις ήθελε πάρα πολύ.
0: Για εξηγήστε λίγο τώρα το βασικό πλαίσιο για τους servicers, για να ρωτήσω κι εγώ δύο πράγματα γι' αυτό.
10: Τρεις βασικές αλλαγές έρχονται. Η πρώτη είναι η εξής. Έρχεται μια τυποποιημένη διαδικασία ουσιαστικά συμφωνίας μεταξύ πιστωτή, fund δηλαδή servicer, ναι, και οφειλέτη. Μέχρι πρότινος αυτό δεν ήταν δεδομένο. Μπορούσαν να περάσουν αρκετοί μήνες ή και χρόνια, ούτως ώστε οι δύο πλευρές να κάτσουν στο τραπέζι και να βρουν μια λύση και να υπογράψουν για αυτήν. Τώρα εντός 6 μηνών αυστηρά οφείλει ο πιστωτής να στείλει πρόταση, ο οφειλέτης να τη δεχθεί, να την αρνηθεί, και εφόσον τη δεχθεί, εντός 6 μηνών να προχωρήσει και στην υπογραφή. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι άπαξ και ένας πιστωτής, ένα fund, καθυστερήσει να ενημερώσει τον πολίτη για το ύψος της οφειλής του, για το δάνειό του, για το δοσολόγιο. Ναι. Βασικές πληροφορίες πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος για να αποκληρώνει το χρέος του, το οποίο είναι σύνηθες φαινόμενο και συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Τότε, αν παρέλθουν 45 μέρες από αυτή την καθυστέρηση, σταματάει η τοκοφορία του δανείου. Δηλαδή, σταματάει να κερδίζει το fund.
0: Ποιο είναι αυτό το διάστημα? Ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα? Πόσο, 45 μέρες.
10: 45 μέρες. Στην 46η ημέρα ξεκινάει η αναστολή της τοκοφορίας του πιστωτή. Είναι πολύ σημαντικό. Έρχονται καθημερινά στο γραφείο μου άνθρωποι που πασχίζουν να βρουν επικοινωνία, γραμμή επικοινωνίας με τα funds και δεν μπορούν. Τώρα λοιπόν τα funds έχουν λόγο και κόστος στο να το κάνουν. Και το τρίτο και
0: θα τους συμφέρει, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω εδώ πριν πείτε το τρίτο, παρακαλώ, θα τους συμφέρει αυτό το πράγμα να ρυθμίσουν? Γιατί μέχρι τώρα ο νόμος για την υποχρεωτική συνεννόηση υπήρχε, αλλά δεν εφαρμοζόταν.
10: Τώρα λοιπόν, ακριβώς γιατί δεν εφαρμοζόταν στο ακέραιο, ερχόμαστε να το αυστηροποιήσουμε ακόμα περισσότερο και να επιβάλλουμε και κυρώσεις και ποινές, αλλά και χασούρα για τα ίδια τα funds και τους services.
0: Άρα αυτό είναι η διαφορά εδώ, ότι πλέον το fund έχει κάτι διαφορά να χάσει, εφόσον δεν προβεί σε συμφωνία ή δεν κάνει τη ρύθμιση όπως πρέπει.
10: Σαφέστατα. Yeah. Και εδώ έρχεται και το τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν μέχρι και σήμερα περιπτώσεις όπου ενώ ο φιλέτης έχει δεχθεί μια ρύθμιση, την αποπληρώνει κανονικά, mm-hmm, είτε μέσω του εξωδικαστικού είτε διμερώς, Αδικαιολόγητα κάποιοι πιστωτές έρχονται και ουσιαστικά του κάνουν διαταγές πληρωμής ή του ασκούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Ναι. Παρανόμως ουσιαστικά.
0: Παρανόμως,
10: λοιπόν,
0: ναι.
10: Τα πρόσφατα.
0: Γιατί σου λέει ποιος θα πάει στα δικαστήρια απέναντί μου. Αυτό το έλεγα στην εισαγωγή μου. Ότι στις 100 περιπτώσεις που το κάνουν, στις 90 ο πολίτης, είτε γιατί έχει μεγάλο κόστος, είτε γιατί και αυτός αισθάνεται ανίσχυρος απέναντι στο μεγάλο παίκτη, δεν πάει στα δικαστήρια. Και το φάντε έχει κέρδος στην πραγματικότητα.
10: Κλείνουμε λοιπόν και αυτές τις τρύπες και ουσιαστικά επιβάλλουμε πρόστιμα έως 500.000 ευρώ όταν παρατηρηθούν τέτοιες πρακτικές, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό, ένα πέναλτι 5 δόσεων από τον πιστωτή σε περίπτωση που κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή σε περίπτωση που κυνηγήσει έναν οφειλέτη ο οποίος έχει κανονικά ρυθμίσει.
0: 5 δόσεων τι εννοείται? Δηλαδή άμα εγώ έχω να πληρώνω 5 εκατοστάρικα δόσεις στο φάντα, ας πούμε, θα μου γυρίσει 2,5 χιλιάρικα?
10: Αν είναι 10 οι δόσεις, οι 5 δόσεις θα είναι σαν πέναλτι ουσιαστικά προς τον πιστωτή. Θα έχει κόστος και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή.
0: Άρα το φαν θα πληρώνει τον πιστωτή.
10: Θα έχει απώλεια, ακριβώς. Θα έχει απώλεια τον
0: ναι, επί του ποσού που είχε λαμβάνει, ας πούμε. Ναι.
10: Σωστά. Okay. Σωστά. Και επίσης, σε μια διμερή ρύθμιση, μπορούσε να ζητήσει ο πιστωτής οτιδήποτε. Μπορεί να ζητήσει και 50% προκαταβολή για να γίνει μια ρύθμιση με τον οφειλέτη. Προφανώς τέτοια ποσά σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχαν. Τώρα θεσπίζεται πλαφόν έως 15% προκαταβολή. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω, μέχρι 15%, ακριβώς γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τους δανειολήπτες, ανθρώπους που χρωστούν. Το κυνηγητό με απλά λόγια των οφειλετών προς τους πιστωτές, αλλά και του κρυφτούλη που κάποιοι από τους πιστωτές έπαιζαν συστηματικά τα τελευταία χρόνια, σταματάει μία και έξω. Δεν πρόκειται να παρατηρηθούν άλλα τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.
0: Και αυτή η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο, ας πούμε?
10: Ναι, θέλουμε το γρηγορότερο. Ναι, αρχές Νοεμβρίου να έχουμε τρέξεις, να έχουμε να νομοθετήσει και όλα αυτά να γίνονται πράξη. Γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι άγχος επιπλέον για τον οφειλέτη, για το αν θα χάσει το σπίτι του, αν θα χάσει την περιουσία του. Και πιστέψτε με, η πλειονότητα των ανθρώπων θέλει να ρυθμίσει. Θέλει να αποπληρώσει. Δεν είναι παταχτσίδες, δεν είναι κακοπληρωτές, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να υπερασπιστούμε και αυτό θα κάνουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπο για τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Τσάπαλε. Να είστε καλά.
10: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια νότα πριν χαιρετήσουμε.

0: Λοιπόν, πριν κλείσω, μια ακόμα λαμπρή στιγμή. Γιάννη Μιχελογιαννάκη, μεγάλη μεταγραφή Πασόκ. Γιατί ψήφισε ναι στο μνημόνιο του 2015 από την εκπομπή την πρωινή του Μέγκα.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις, όταν έσκυβες του Μπογδάν το νόμο και έκλαιγες και ο ευούρκονες και τα λοιπά.
2: Φίλε,
1: τι ήταν αυτά?
2: Ότι ήταν η δικαίωσή μου, ναι. Ότι πόσο μαλάκας ήμουνα, ναι. Που δύο χρόνια δεν προετοιμάστηκα για τη δραγμή. Και το ξαναλέω πάλι.
1: Αυτό
2: και δυστυχώς δικαιώθηκα.
0: Δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε. Καλά, αύριο, όπως έχετε καταλάβει, θα χτίσω την εκπομπή, παρότι ακολουθεί ο Περίς, ο οποίος πρέπει να έχει αντανακλαστικά σατυρικά. Θα χτίσω την εκπομπή πάνω στο Γιάννη το Μιχελογιαννάκη αύριο. Μπράβο! Σύγχρονος πολιτικός, μπράβο! Μεγάλη μεταγραφή. Λοιπόν, Άννα Μαρία από Κωνσταντίνου και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Περίς για τα περαιτέρω. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα και στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σαρώνουν την Κρήτη. Μπαράζ μηνυμάτων του 112 σε κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον Μιλοπόταμο, με τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Θυελώδεις άνεμοι εντάσεις 8 με 9 μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, χωρίς γενικό απαγορευτικό του λιμάνι του Πειραιά. Τροποποίησεις ανακοινώθηκαν για ορισμένα δρομολόγια από και προς τα νησιά του Εργοσαρονικού. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, τόνισε στον Alfa Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως εξήγησε, το μέτρο αφορά όλες τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Για ανεπαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αντιδρώντας έντονα στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Την Αθήνα αναμένεται να επισκεφτεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 6 Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συμμετέχει στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ, ενώ θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή σύνδεση Ελλάδα-Κύπρου και τα ελληνοτουρκικά. Στο μεταξύ, σε προκλητική δήλωση προχώρησε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αποτυπώνοντας την ενόχληση της Άγκυρας για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων ή έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων από τη χώρα μας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη, στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και των εξελίξεων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι κινήσεις της Τουρκίας και το θέμα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. 66 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τιμάμε τους αγώνες των αδελφών μας Κυπρίων για την ελευθερία και τη θυσία των ηρώων του ελληνισμού της Μεγαλονήσου, τόνισε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον διεθνή χώρο, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να αποκλείει αρκετούς σημαντικούς συμμάχους από συνάντηση μελών του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, έπειτα από προηγούμενες απειλές ότι θα εφαρμόσει μια λίστα κακών και καλών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, έχουν ασκήσει επανειλημμένα έντονη κριτική στο ΝΑΤΟ, με αιχμές που αφορούν μεταξύ άλλων την άρνηση ορισμένων μελών να στηρίξουν τον πόλεμο κατά του Ιράν και την αποτυχία κάποιων χωρών να διαθέσουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λί, ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995 παρέμεινε ζωντανή παρά τη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna Ολυμπιακός για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Στην Κρήτη, από ό,τι μάθαμε και χαρήκαμε ιδιαιτέρως, επανεμφανίστηκε ο σύντροφος Μιχελογιαννάκης, την ώρα μάλιστα που σταματάνε οι παραστάσεις στο Δελφινάριο. Όμως έχουμε και ρεπορτάζ από τα Σέρας. Όπως μάθαμε, ένα κουνάβι τρύπωσε στον υποσταθμό της υψηλής τάσης και η υπέρξη περιοχή βυθίστηκε στο σκοτάδι. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η εκπομπή σήμερα θα φιλοξενήσει και άλλα κουνάβια. Και ό,τι ακούσετε θα προέρχεται από την ικανότητα του Σταμάτη Καρλούτσου, γιατί ρυθμίζει τον ήχο. Αλλά έχουμε και πολύ ωραία ηχητικά και αυτά θα τα ακούσετε. Η Χριστίνα Μούγιου τα έχει φροντίσει. Η φωνή που ακούτε ανήκει στο Βαγγέλη Περί, ο οποίος θα σας πει ότι η ιστορία με το γνωστό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου είναι δίσως, μην το ξέρουμε. Φτάνει μόνο να την αναφέρεις και σου έρχεται μια αναγούλα. Αυτή η δυσάρεστη μυρωδιά δεν γνωρίζαμε μέχρι στιγμής από πού ακριβώς προέρχεται. Αλλά υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να προέρχεται και από μακαρόνια.
5: Την είχα επισκεφτεί τότε γιατί είχα μια απώλεια στην προσπάθεια της εξωσωματικής που είχα κάνει και επειδή είχα πάρει βάρος, είχα πάει συστημένη από άλλους φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο που μου είχε πει ότι ήταν γυναικολόγος, ότι ακολουθούσε μια καινούρια μέθοδο που την ακολουθούν στην Αμερική, ότι ήταν κβαντική ιατρική. Μου είχε πει ότι επειδή είχε επιβαρυνθεί το σηκώτι μου από τις ορμόνες της εξωσωματικής, θα έπρεπε να κάνω μια αποτοξίνωση για να πετύχει η επόμενη. Μου είχε δώσει τότε θεία και να παίρνω συγκεκριμένα μακαρόνια, θυμάμαι τότε, τα οποία ήταν με ζέα. Έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες που ήταν και πολλές από το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να τις βρω, λέει, οπουδήποτε. Είχε ένα φαρμακείο κοντά που μπορούσα να τα απομυθευτώ γιατί την ξέρανε και θα μου τα φέρνανε γρήγορα για να μην χάσω χρόνο. Θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου και ότι θα έπρεπε να έχω καλύτερο δέρμα, θα είμαι πιο γερή, θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο όπως είχε πάθει ο μπαμπάς μου και ότι γενικά άμα την ακολουθούσα θα μπορούσα να ήμουν σε μια σταθερή πορεία πιο κοντά στο αποτέλεσμα της επιτυχισμένης εξωσωματικής που ήθελα τότε. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι με έβαλε ένα μηχάνημα που μου είχε βάλει διάφορα κλωδία στα πόδια, στα χέρια, στο κεφάλι και μου είπε ότι αυτό θα κάνει σκάνινγκ σε αυτό το μηχάνημα που έχω και θα μας δείξει στον όλο σου τον οργανισμό ποιο πρόβλημα είναι πιο έντονο. Είχα δώσει στην πρώτη επίσκεψη 350 ευρώ και της είπα αν είναι έτσι κάθε φορά τα 350 ευρώ κάθε μήνα, 1,5, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μπορούσα να το κάνω. Μου λέει όχι, μου λέει μην ανησυχείτε, θα δείτε και διαφορά. Κάθε φορά που θα έρχεστε θα μου δίνετε 50 ευρώ λιγότερο, γιατί είστε παλιά πελάτησα και θα φτάσουμε στο πλαφόν που είναι τα 200 ευρώ. Μου είχε πει ότι θα είναι άλλο το ποσό αν ήθελα απόδειξη και φυσικά επειδή ήδη το 350 ήταν υπέρογκο, πλήρωσα τα μετρητά τότε.
6: Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές
4: του. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Άλλο η μακαρονάδα, την οποία υμνεί η Άλκη στην Πρωτοψάλτη, και άλλο τα κβαντικά μακαρόνια. Αυτά κάνουν καλό. Τα άλλα απλώς επαχαίνουν.
6: Και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουν πατρίδα. Εγώ σας λέω μόνο αυτά που από την κουζίνα είδα. Και πόνεσα, σας σκέφτηκα τα χάλια μας Ελλάδα και ήρθε και μου έγινε τέλεια η μακαρονάδα. Ποιος μου δίνει τα κλειδιά της βασιλείας, στα παλάτια των ονείρων μου να μπω, και από τα κύματα της ροσπολυφωνίας, μες στην άσπρη μου στολή να αναδυθώ.
4: Ποιος κρατάει τα κλειδιά της δημοσιογραφίας με δέλτα κεφαλαίου, παρακαλώ.
6: Στα παλάτια των
4: τα ξέρουμε αυτά. Η απάντηση είναι ο Μάκης Τερταφυλόπουλος. Δεν χωράει αμφισβήτηση. Εμφανίστηκε ο Μάκης ξανά. Μάκη το λέμε γιατί είναι σαν κομμάτι της παρέας μας. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Επανεμφανίστηκε για το θέμα του Μαζονάκη. Και με την ευαισθησία που τον διακρίνει και γενικότερα τον κλάδο, έκανε μια τοποθέτηση που νομίζω ότι αξίζει της προσοχής μας.
7: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας αλλοπρόσαλος άνθρωπος. Το γνωρίζετε, ερχόταν σε εκπομπές μου. Έκανε χρήση, έκανε τα πάντα. Ήταν ένας αγαθός όμως και ένα αγαθό και καλό παιδί. Καλόψυχο, αρνή, πρόβατο. Και πήγε εκεί, κατέληξε η ιδέα οικογένειά του που την περιέλαβαν οι συνάδελφοί σας εδώ σε αυτά τις πρωινές και τις μεσημεριανές εκπομπές, ότι η οικογένειά του πήγαινε τον χώρο στο τρελοκομείο και να του πάρει τα χρήματα. Είναι τόσο τέτοιο τεράστιο ψέμα αυτό. Είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα που οι αδερφές του και η οικογένειά του έτρεχαν στο Λονδίνο να τον σώσουν για απεξάρτηση. Έβλεπαν ότι τελειώνει η ζωή του. Γιατί ο Γιώργος δεν θα ζούσε με τη ζωή που έκανε και το πρόγραμμα που ακολουθούσε. Το ξέρετε αυτό, τρεις μέρες πριν πεθάνει σε ένα κλαμπ εκεί πέρα δίπλα στο σπίτι μου στην πολιτεία στην Εκάλη. Τον πήρανε σηκωτό με σε κατάσταση σοκ και τον πήγαν στο νοσοκομείο.
8: Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό, αλλά ναι. Υπονοήθηκε κάποια στιγμή.
7: Όχι,
8: ότι...
7: όχι, υπόθηκε.
8: Ναι, απλώς εμείς δεν το ξέρουμε.
9: Υπόθηκε και δεν διαψεύθηκε.
8: Απλώς
7: η οικογένειά του έκανε τα πάντα για να τον σώσει. Και είχε απέναντι τους λεβέντες της ενημέρωσης που έλεγαν ανοησίες για να πουλήσουν στις εκπομπές τους.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Πού τα ξέρει αυτά ο Μάκης, μπράβο του. Φαντάζομαι ότι θα έχει στην κατοχή του κάποιο ημερολόγιο, άλλωστε δεν θα είναι η πρώτη φορά που μαθαίνουμε το τι συμβαίνει με τους επώνυμους βάσει του ημερολογίου τους. Πολύ ευαίσθητη πάντως αυτή η παρέμβαση. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε θα έφευγε έτσι και αλλιώς ο Μαζονάκης, επομένως δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Το τραγούδι που ακούμε, και ο Μάκης ήταν στην Ιταλία άσχετο όμως, είναι Εντουάρτο Μπενάτο και έχει βγάλει ένα δίσκο με αφορμή το παραμύθι του Πινόκιο. Λέει για ένα γρίλο ο οποίος μιλάει και νομίζω ότι είναι σπουδαίος. Πηγαίνε,

0: Έτσι, μπράβο. Ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Ένας από τους ανθρώπους που έμαθε τη δημοσιογραφία δίπλα στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο είναι ο Νάσος Γουμενίδης, το έχει πει και ο ίδιος. Και ο ίδιος έχει στοιχεία στην εκπομπή του, τα παρουσιάζει χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ οι άλλοι δεν μιλάνε. Τα στοιχεία δεν αφορούν στο Μαζονάκι, ούτε να υποθεί υπόθηκε. Έχει στοιχεία, παιδιά, για τη συναυλία της Άννας Βύση. Επίσης κανείς δεν τα λέει. Αυτό που θα ακούσετε είναι τρομακτική, κυριολεκτικά τρομακτική αποκάλυψη.
1: Σας πω ότι στα social μου είπανε εκατοντάδες άνθρωποι ότι βγήκαν sold out τα Pampers από όλα τα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε αυτό.
2: Υπήρχε χιούμορ.
3: Υπήρχε παρκέ.
2: Αυτό είναι χιούμορ, έτσι.
3: Υπήρχε παρκέ ιατρικό προσωπικό.
2: Όπα, συγγνώμη, τι εννοείς.
1: Βάζανε Pampers για να μην χρειαζόταν να πάνε στην τουαλέτα.
4: Αυτό είναι ακραίο.
3: Αυτό μπορεί... λέτε ότι ήταν οδηγία, λέτε ότι οδηγία της παραγωγής, βάζετε Pampers. Αυτό εννοείται τώρα.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι ήταν οδηγία της παραγωγής. Εννοώ ότι οι άνθρωποι πηγαίνανε με Pampers γιατί ξέραν ότι υπήρχε περίπτωση να μην πάνε τουαλέτα και το θεωρούσαν και νορμάλ όλο αυτό και βγήκανε σοβαρά.
3: Άνθρωποι πηγαίνανε με Pampers επειδή. Τώρα είναι λίγο ακραίο αυτό, το αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο.

0: ενεργειακά εκπέμπουν δονήσεις. Πρέπει να τα αφήσουμε να έρθουν σε επαφή μαζί μας, να τα νιώσουμε. Το φορτηγό θα πρέπει και αυτό να το αγγίξουμε, να καταλάβουμε τις δονήσεις που μας μεταδίδει.
1: Από το δρόμο που πηγιάριδες κάνουν τη δουλειά τους. Το φορτηγό πηγαίνει αργά, τα σκουπίδια φεύγουν, όλα είναι καθαρά.
0: Αυτά τα λέμε, εμείς τα μάθαμε, δεν τα ξέραμε. Ποιος μας τα δίδαξε? Η κυρία Δελαπόρτα, βέβαια.
2: Σήμερα περπατούσα στον δρόμο και άρχισα να κλαίω κάποια στιγμή, να συνδέομαι πάρα μα πάρα πολύ με τη γη και να συνειδητοποιώ το πόσο τελείως αποκομμένοι είμαστε από τη γη. Άρχισα να βλέπω τα σκουπίδια και να σκέφτομαι τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια κάθε μέρα, που όποτε ακούω ένα σκουπιδιάρικο έξω, ένα απορριμματοφόρο έξω από το σπίτι, πραγματικά ευλογώ και ευχαριστώ αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια μου, τα σκουπίδια σου, τα κόπρανά σου που έχουμε τόσο δυσκολία να αποδεχτούμε. Είναι τα πράγματα που σε έχουν θρέψει, είναι τα πράγματα τα οποία σου έχουν δώσει πάρα μα πάρα πολλά συστατικά. Τα σκουπίδια, τα απορρίμματα, δεν το πετάω, δεν είναι πετάω. Πέτα το με ευλογία, άφησέ το με ευλογία, αποχωρήσου το με ευλογία. Αυτό σου έχει δώσει τόσες πολλές βιταμίνες, σου έχει δώσει τόσα πολλά συστατικά και ακόμη και σε συναισθηματικό επίπεδο. Όλα σου έχουν δώσει τόσα πολλά, όλες οι καταστάσεις, όλες οι εμπειρίες, όλες οι σχέσεις σου έχουν δώσει τόσα μα τόσα πολλά. Όλα είναι ευλογία. Η γη παίρνει τα απορρίμματα, παίρνει την κοπριά, παίρνει το λίπασμα και τα κάνει όλα, τα μετασχηματίζει και τα κάνει τόσο μα τόσο όμορφα δέντρα, τόσο μα τόσο όμορφο χώμα.
0: Αλήθεια, όλα είναι ευλογία.
3: Σκοτεινιάσει, χαμογέλασε.
0: Η γη είναι ευλογία.
3: Το φως του γέλιου σου.
0: Βάζουμε λοιπόν το τραγούδι της γης. Μου τραγουδάει η Άννα Βύση. Έχει γράψει νομίζω και τους στίχους ίδια, όχι.
3: Θα δεις σε λίγο να περνώ.
0: Ούτε αυτό το είπες, Βεσιανούλα. Γιατί?

0: δεν το τραγουδήσαμε. Μπορεί να το έχει στο ρεπερτόριο, αλλά μην προλάβαμε γιατί είχαμε και τη βροχή, μην το ξεχνάτε. Έπεσε βροχή, αλλά σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε η βροχή? Γιατί σταμάτησε η βροχή, σας ρωτάω, στη συναυλία της Βύση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος εκπροσωπεί το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Έχει στοιχεία, παιδιά, για αυτό το θέμα, βέβαια.
1: Όταν κάποιοι παίζουν τους θεούς, μην αναρωτιέστε γιατί θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Ξέρετε τι συνέβη στη συναυλία της Άννας Βύση, η οποία έγινε με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να παρευρίσκονται εκεί πέρα. Βομβαρδίζανε τα σύννεφα με σκοπό να μην βρέξει, ώστε να γίνει συναυλία. Αυτό το ανήκουστο που κάποτε θα μας λέγανε συνωμοσιολόγους, και μας λένε και τώρα συνωμοσιολόγους, όσους λέμε ότι αλλοιώνουν τον καιρό, τι κάνανε λοιπόν, που έχει συμβεί πολλές φορές, το κάνανε και στη Μέση Ανατολή για να βρέξει, το κάνανε και στην Κίνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ακούστε τι κάνανε οι αθεόφοβοι, που δεν το κάνανε ας πούμε όταν ήταν η καταιγίδα του Ντάνιελ, όπου σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι και καταστράφηκε η Θεσσαλία και καταστράφηκαν ολόκληρες περιοχές στη χώρα μας. Δεν το κάνανε τότε για να μας προστατεύσουν, το κάνανε όμως για να γίνει συναυλία της Βύση. Βομβαρδίζουνε, και θα ακούσετε το ρεπορτάζ λίγο, βομβαρδίσανε τα σύννεφα με διάφορα χημικά με σκοπό να μην βρέξει. Και αυτοί οι άνθρωποι παίζουν το Θεό σήμερα, και όταν η φύση εκδικηθεί, γιατί κάθε δράση έχει μια αντίδραση, όταν λοιπόν θα έρθει μια άλλη κακοκαιρία, θα αναρωτιούνται όλοι μα πώς, μα ο καιρός αλλάζει.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος Καρυπίδης, επαναλαμβάνω, εκπρόσωπος του κόμματος Βελόπουλου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Βομβαρδίζουν τα σύννεφα για τις συναυλίες της Βύσης. Ενώ ήταν ο Ντάνιελ, αγρόν αγοράζουν.

0: Και αυτό με τα σύννεφα ισχύει. Και έχω και άλλη απόδειξη. Αυτό το τραγούδι που ακούτε. Που λέει θα διώξω τα σύννεφα. Πώς θα τα διώξεις?
1: Θα διώξω τα σύννεφα, θα γίνω αγέρι. Θα μπαίνω στον δρόμο σου, θα γίνω αστέρι.
0: Ξυπνήστε ρε!

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε ακόμη εδώ και αυτό το φθινόπωρο και το τηλεφωνικό μας κέντρο επίσης εδώ είναι και λειτουργεί 212-212-4800. Το email σας περιμένει onair@alfaradio989.gr και το Viber βεβαίως έχει ανοίξει 6947-989-989, είναι ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Έχει έρθει η Όλγα και μας στέλνει χαιρετισμούς και πολύ αγάπη και αέρα εκεί στη Ζάκυνθο. Αυτό μας πληροφορεί και πολύ χαιρόμαστε. Έχουμε και την Ειρήνη που λέει τώρα να πιστέψεις ότι μας ψεκάζουν. Μα δεν το έχεις πιστέψει ακόμα. Μας ψεκάζουν αδέρφια και έχουμε το Στάθιο που μας λέει ότι αυτό με τα Pampers γίνεται γιατί στέκονται πολλές ώρες κυρίως στα μεγάλα συγκροτήματα και περιμένουν να πιάσουν κάγκελο. Δεν τολμούν να φύγουν γιατί θα χάσουν την ευκαιρία να τραβήξουν βίντεο. Οπότε πηγαίνουν με Pampers. Κοίταξε να δεις τι μαθαίνουμε. Θα σου μάθω κι εγώ κάτι. Υπάρχει ένας κυβερνητικός παράγοντας ο οποίος πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο. Το ξέρουμε. Είναι κανείς που πιστεύει ότι επειδή ένας κυβερνητικός παράγοντας πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο ότι αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση πάει καλά? Ναι, υπάρχει. Ο Άρης.
2: Ο Αντιόπουλος, όπως λέει ο ίδιος, πηγαίνει το βράδυ της Δευτέρας Μαρτίου, 2 Μαρτίου το βράδυ, να
3: 28
2: δει,
3: γίνεται η τραγωδία.
2: 28, πηγαίνει από το Βόλο στη Λάρισα για αυτό το παιδί το οποίο είναι ακόμα σε κομματώδη κατάσταση.
3: Ναι.
2: Έτσι. Και στο σημείο, αυτό πάει στο νοσοκομείο στη Λάρισα. Στο σημείο πηγαίνει πρώτη φορά στις 3 Μαρτίου, την επόμενη μέρα, και αναλαμβάνει την κρατική αρρωγή. Υπάρχουν, δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, το τι πρέπει να αναλάβει εκείνη την ώρα για να διευκολυνθούν οι συγγενείς των θυμάτων. Το λέω όλο αυτό γιατί όλα αυτά θα μπουν στο δικαστήριο, θα εξεταστούν όλα αυτά και πολύ σωστά θα εξεταστούν και θα κριθεί αν είναι ένοχος ή όχι.
3: Τώρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης τώρα, εμείς δεν βάλαμε και πολλά τώρα.
2: Το λέω για τη σπέκουλα την πολιτική εγώ.
1: Θα γίνει αυτό, αυτό έχει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα.
3: Σου λέει η Άννα ότι αυτό θα πάει μέχρι τις εκλογές, είναι δυνατόν να μην είναι αφήγημα?
1: Αυτό θα συζητάμε όλη την προεκλογική περίοδο.
2: Αυτό όμως, για να κλείσω αν θέλετε ένα πολιτικό σχόλιο, έρει από πάνω αυτή η ιστορία και πολύ καλά γίνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή κατά την άποψή μου, έρει από την κυβέρνηση όλο εκείνο που λέει η αντικυβερνητική σπέκουλα ότι χειραγωγεί η κυβέρνηση την δικαιοσύνη. Πολύ σωστά θα γίνει τώρα η διερεύνηση στο ειδικό δικαστήριο. Μες. Άριστα.
1: Μπράβο, άριστα.
4: Τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη? Να το δικαστήριο υψώνεται.
1: Υψώνεται το δικαστήριο, να δούμε. Δεν θα βγει απόφαση.
4: Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό, αλλά και για την προβοσκίδα σου θαρώ. Έλα, λευκέ, γαλάζιε ποντικέ μου.
1: Πομ, πομ, πομ.

0: κανείς γιατί η ηχογράφηση δεν είναι καλή. Είναι ζωντανή, όπως καταλαβαίνετε. Ένας ζωντανός άνθρωπος που ασχολείται με τις πολιτικούρες, γιατί επίσης εκπροσωπεί το κόμμα του Βελόπουλου. Ρε, που τους βρήκε όλους. Μπράβο του, μπράβο του. Το καταλαβαίνει που υπάρχει χρυσός και τον εκμεταλλεύεται. Είναι ο κύριος Κονδυλάτος. Ο κύριος Κονδυλάτος, τον θυμάστε, ντυνόταν Ξέρξης και πήγαινε και έπαιζε μαξιλαροπόλεμο στο Survivor και πονούσε και έλεγε πονάω, πονάω. Αλλά έχει και άλλες απόψεις. Σχολιάζει για παράδειγμα την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Πώς φάνηκε η προσέγγιση της Μπέτης Μαγκύρα στην Κριτική Επιτροπή?
2: Κοίτα, να σου πω, σχέση με τη μόδα ιδιαίτερη δεν έχει και τα χρόνια του modeling ήταν πολύ λίγα και το 1821. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι είναι καλή για τηλεοπτικό προϊόν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 1821. Έλα ρε Μπέτη. Δεν της φαίνεται πάντως, μια χαρά κρατιέται. Για να το πει τώρα ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, πρέπει να είναι σοβαρό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δύο αιώνων είναι. Φαντάζομαι τώρα να κάνει μια τούρτα, πόσα κεφαλιά χρειάζεται. Όλα αυτά τα έχει δει από κοντά η Μαγκύρα.

Κοίταξε να δεις τώρα τη συνεισφορά του συγκεκριμένου του κυρίου Κονδυλάτου στην εθνική μνήμη. Εξαιτίας του ακούμε τραγούδια για το 1821. Ο Μπάμπης Τσέρτος τραγουδάει.

0: Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Σταμάτης Καρλούτσος. Είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιο. Τα ηχητικά που ακούτε, εκείνη τα έχει πάρει και τα έχει ράψει και τα έχει κόψει, βέβαια. Και βγαίνει τώρα ο Περίς και κάνει τον έξυπνο. Εγώ είμαι. Όλοι έχουμε πάει στο σχολείο. Όλοι, περισσότεροι. Κάτι μάθαμε. Είχαμε δασκάλες, είχαμε δασκάλους. Ωραία περνούσαμε. Δεν τολμούσες να κοιτάξεις τον καθηγητή, την καθηγήτρια, τον δάσκαλο, την υπηαγωγό και με το βλέμμα σε έφερνε στη θέση σου. Αλλά τα πράγματα έχουν ψιλοαλλάξει. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον τελευταίο καιρό, χτες συγκεκριμένα και προχτές. Τα λιώσα. Και υπάρχει μια μαρτυρία από μια δασκάλα, τουλάχιστον με αυτή την ιδιότητα, εμφανίστηκε στον Νίκο Βαγγελάτο, που θυμάται και εκείνη τι ωραία είχε περάσει.
2: Την περιοχή λοιπόν από την οποία έπαιρνα το λεωφορείο για να μετακινηθώ, έχω και βίντεο, το είπα ότι θα το στείλω στη συνεργάτηδά σας. Κυκλοφορούσαν 13χρονα, 14χρονα και μικρότερα, η βλεφαρίδα Τίνκα, τον ήχη 3 μέτρα και τα να καπνίζουν μέσα στο λεωφορείο, να βρίζουν ασύστολα και να ενοχλούν γενικώς. Όταν λοιπόν τους έγινε παρατήρηση από εμένα, μέχρι και πέτρες πετάξανε. Επίσης, λένε ψέματα ότι εγώ έχω θείο αστυνομικό και θα σε καταγγείλω και να μη σου πω τι θα σου κάνει. Εγώ δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Το είπανε 12χρονα και 13χρονα, θα σου αυτό το αυτό και θα σου κάνει και θα σου δείξει.
3: Αυτή η συμπεριφορά είναι ίδια και μέσα στο σχολείο.
2: Αυτά εγώ τα έχω βίντεο εκεί που παίρνω το λεωφορείο για να μετακινηθώ.
4: Ναι, αυτό εσείς μας ακούτε, μας το λέτε γιατί θεωρείτε ότι αυτά γίνονται και μέσα στο σχολείο.
2: Αυτά γίνονται παντού. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις αυτές τις περιοχές. Το είπανε και οι οδηγοί των λεωφορείων, μην τα βάζεις λέει μαζί τους, γιατί καταρχήν δεν πηγαίνουν ένας-ένας, πηγαίνουν όλοι μαζί και θα σου ανοίξουν το κεφάλι. Ήτανε όλοι οι οδηγοί λεωφορείων μαζεμένοι και δεν μίλαγε κανένας που πετάγανε πέτρες τα 13χρονα.
1: Δεν ήταν ο Ευαγγελάτος, ήταν πάλι στο Μέγκα η Ορδάνη Σανθή. Αλλά αυτό με τις πέτρες, να το πάρουμε και λίγο διαφορετικά. Η ανοικοδόμηση σε αυτές τις περιοχές πώς γίνεται. Σιγά σιγά. Μια πέτρα σήμερα, μια πέτρα αύριο.
5: Πέτραδάκι, πέτραδάκι.
1: Το χτίζεις το τσαρτί.

0: Δύση, για παράδειγμα. Βρήκε πλούτη, βρήκε μεγαλεία, αλλά καρδιά σαν του, σαν του Λάκη του Γαβαλάδου, δεν θα ξαναβρει. Ξανά είχα λυγμό.
1: Για μια πλούσια αγάπη.
0: Κάτι έγινε, ίσως να τράβηξε για μια πλούσια αγάπη η Δύση.
1: Για μια πλούσια
0: αγάπη. Και ξέχασε την αγάπη του Λάκη του Γαβαλά. Εδώ το πήρα πιο ψύχρεμα.
1: Και το ταπεινό τσαρδί
0: μου. Ο ταπεινός, ο Λάκης Γαβαλάς. Εντάξει, λίγο περιφρονεμένος. Λέει για το πώς προήλθε αυτή η αποβολή, όπως την περιγράφει.
2: Και βγαίνει ξαφνικά κάποιος να πει ότι αμφισβητώ την Αναβίση. Μα την λατρεύω χρόνια τώρα. Εκείνη είπε δεν θέλω. Και είπε εντάξει, είναι επιλογή της, κανένα πρόβλημα. Να μην μου το υπενθυμίσει. Η Άννα μου αρέσει πάντα για αυτό που είναι η ερμηνεία. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια, και της το έχω πει και της ίδιας, που μου αρέσουν, που κλείνω τα μάτια για να τα απολαύσω. Και μερικές φορές κλείνω και τα μάτια. Πάλι έχω παρεστήσεις, γιατί είσαι εδώ, το μακρινό Θιβέτ. Και μάλιστα φώνασε παλιά όταν ήταν στο Ρεξιλάκι, το μακρινό Θιβέτ. Αυτά μου λείπουν από την Άννα. Έκανε μια επιλογή να με αποβάλει από τη ζωή της, γιατί θεώρησε από ό,τι μου έγραψε ότι εγώ τη χρησιμοποιώ για να γίνω διάσημος, όταν είπα τα ρούχα αυτά είναι χάλια. Το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί έχω την γνώμη μου, όταν λες κάτι για ένα λεπτό που εννοεί κάτι άλλο, δηλαδή την καλοσύνη που θέλεις να δώσεις και τη γνώση που έχεις, ο άλλος το διαλαλεί, το διηλίζει. Δηλαδή όταν το fan club μου στέλνει κάποιος από το fan club και μου λέει καλά έκανε και σε κλώτσισε η Άννα και γι' αυτό κάνω, που δεν έκανε τίποτα, εγώ δημόσια είπα καλή επιτυχία και το εννοώ από την ψυχή μου, γιατί όχι, και δεν είναι αυτό ότι είναι μεγάλη καλλιτέχνη και αυτή και τα λοιπά. Είναι άνθρωπος πειθαρχημένος που κάθεται εκεί πέρα, τι λέει ας πούμε ο Νίκος, πάτα σε ένα ντο, πάτα σε ένα φαν και το κάνει αποθεωτικό. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι. Καλά τα είπε ο Λάκης ο Γαβαλάς. Αλλά η Ανούλα απομακρύνθηκε. Την είχε προβλέψει αυτή την όλη κατάσταση ο συνώνυμος του Λάκη, ο Πάνος ο Γαβαλάς, με τη Ρία Κούρτη. Του δίνουμε συγχαρητήρια ηρωνικά στην Αναβίση.

0: το τέλος ποιο θα είναι. Βέβαια φροντίζει η Άννα Βύση να πάνε καλά τα πράγματα. Χτες είχαμε κάποιες αποκαλύψεις σχετικά με το Γεχοβά Φούχ, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε αυτό, ναι. Μια οντότητα με κέρατα. Αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν τη σύνδεσή της με περίεργες καταστάσεις. Το σκηνικό, για παράδειγμα, το σκηνικό της Άννας Βύση, εκεί που έδωσε τη συναυλία.
1: Και μου είχες γίνει πάθος.
0: Ναι, έχει γίνει πάθος γιατί, γιατί υπάρχει λόγος. Όλα οφείλονται στο στρογγυλό το σκηνικό.
2: Το σκηνικό στήσιμο μετατρέπεται σε μια καθαρά τελετουργική παράσταση, προσφέροντας εικόνες που θυμίζουν άμεσα μυστικιστικές συγκεντρώσεις. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς, θα δείτε την εικόνα, είναι αυτή εδώ, εντάξει. Είναι ο φωτεινός κύκλος που σχηματίζεται πάνω στη σκηνή. Στον κόσμο του εσωτερισμού και της μαγείας, ο κύκλος δεν είναι απλά ένα γεωμετρικό σχήμα, αλλά το ιερό πεδίο, σας είπα και πριν, ο μαγικός κύκλος, όπου εκτελούνται οι επικλήσεις. Λειτουργεί ως ένα όριο που συγκεντρώνει την ενέργεια στο κέντρο και προστατεύει όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν, δημιουργώντας την αίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή πραγματοποιείται μια μυσταγωγική διαδικασία. Πράγματι έτσι είναι. Χρησιμοποίησε η Βύση τον κύκλο για την τελετή? Δεν το ξέρω. Ακριβώς στο επίκεντρο αυτού του κύκλου δεσπόζει η κεντρική φιγούρα, από την οποία απλώνεται ένα τεράστιο επιβλητικό ύφασμα που καλύπτει μεγάλο μέρος της σκηνής. Η εικόνα αυτή παραπέμπει στο αρχέτυπο της μεγάλης αρχιέρειας ή μιας μυθικής θεότητας. Η τοποθέτησή της στο κέντρο την παρουσιάζει ως τον κύριο αγωγό ενέργειας, το πρόσωπο δηλαδή που συγκεντρώνει τα βλέμματα και κατευθύνει την τελετή, αν είναι τελετή. Εγώ μιλάω για το συμβολισμό, έτσι. Όχι για το τι συνέβη στη Βύση. Ο συμβολισμός πώς ερμηνεύεται. Το τι συνέβη στη συναυλία, δικό σας συμπέρασμα. Ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του σοου περιστρέφονται γύρω από τη δική της παρουσία. Όπως είναι λογικό, βλέπετε εδώ. Γύρω λοιπόν από την κεντρική μορφή βρίσκονται χορευτές οι οποίοι είναι τοποθετημένοι κυκλικά σε γονατιστή ή σκυφτή στάση. Στη συμβολική αναζήτηση, αυτή η στάση του σώματος εκφράζει την έννοια της υποταγής, της λατρείας και της προσφοράς. Οι μορφές που γονιπετούν δεν λειτουργούν απλώς ως συνοδευτικοί χορευτές, αλλά μοιάζουν με μύστες ή ακολούθους που προσφέρουν τη δική τους ενέργεια προς την κεντρική οντότητα, ενισχύοντας την αίσθηση μιας συλλογικής επίκλησης.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Και αυτή η επίκληση γίνεται, καταλαβαίνετε, προς ποιον. Και έχει γράψει τους στίχους η Βύση σε ένα τραγούδι που αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός που η Βύση κάθεσε να γράψει στίχους ότι μόνο αυτόν θέλει?

0: Ακούσετε ανάποδα, λέει Σατάν, Σατάν, Σατάν.
1: Θέλω μόνο εσένα.
0: Εσένα, ανάποδα.
1: Μόνο εσένα. Θέλω να είμαι μαζί σου. Μόνο μαζί σου, τίποτα άλλο δεν θέλω.
0: Θα πω κάτι για τον Άδωνη. Ο Άδωνης έχει πει διάφορα τον τελευταίο καιρό και υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν τοποθετήσεις, υπάρχουν διαψεύσεις. Αλλά είπε και κάτι που νόμιζα ότι την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα, το επόμενο λεπτό θα υπήρχε διάψευση εκ μέρους του Αλέξη μας.
1: Βράδυ,
0: γιατί είπε κάτι πολύ βαρύ, ρε παιδί μου. Και έμεινε να αιωρείται αυτό το πράγμα.
2: Εσείς το πάτε στον Αλέξη, το είπε πολύ προσεκτικά, τι καλά κάνετε. Είστε μια σοβαρή εφημερίδα και τηρείτε τη διντολογία που θα τηρήσετε. Και ο κ. Πιπίνης επίσης είναι πολύ σοβαρός δημοσιογράφος. Εγώ είμαι λίγο πιο μπρουτάλ στο στυλ. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα και ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, γιατί δεν μιλάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας που θέλει να χτίσει το νέο παραμύθι που μιλάει τώρα είναι ότι είναι ο κύριος εντιμότητα.
0: Δεν πιστεύω γρήγορα από ό,τι είπε. Μπορεί, πες ότι υπήρχαν κάποια λεφτά. Μπορεί, έτσι. Τα λεφτά μπορεί να ήταν για να γίνει μια ταινία, γιατί εμείς έχουμε και την τεχνογνωσία. Τόσες ταινίες έχουν γίνει εδώ, μερικοί ο Νόλαν εδώ ήρθε. Μια ταινία για τον Σιμών Μπολιβάρ. Τον ηγέτη της Βενεζουέλας. Για τον οποίο έχουν γραφτεί ποίηματα, τραγούδια. Σιμών Μπολιβάρ.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Αντιμετώπισε ο άνθρωπος.
12: Ένα κύκλωμα το οποίο φαίνεται, ακούγεται σαν ένα παραμύθι. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρι, σαν τέλος πάντων, που σέβαζε σε μια σπηλιά, απομαγνήτιζε τα κύτταρά μας και έκανε αντιστροφή.
13: Αυτό λέγανε, ας πούμε.
12: Ναι. Και εκεί πλήρωνες περίπου, ξεκινούσες από 10, 20, 30 χιλιάδες. Μετά πήγε το κύκλωμα, πήγαινε στη Μάλτα. Στη Μάλτα υπήρχε παραγωγή μανιταροχαπιών, τα οποία σου αλλάζαν τη διάθεση κλπ. Μια φορά πήρα ένα εγώ να το δοκιμάσω ως γιατρός, ας πούμε, να κάνω. Και λιποθύμησα και όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι.
11: Αυτά τα μανιτάρια έχουν γράψει και μουσική ιστορία, θέλω να σου πω. Τα μανιτάρια λέει που αλλάζουν τη διάθεση και λιποθυμάς. Έχουν δημιουργήσει και αυτό το τραγούδι των Beatles, τα έχει πει ο Τζον Λένον. Αλλά και ήταν η στίχη αποτέλεσμα των μανιταριών.

0: wow. Τα μανιτάρια. Πες ότι κάνεις, ας πούμε, δίαιτα. Μπορείς να τρως μανιτάρια, μπορείς, ε. Αντικαθιστούν, άκου να δεις, ακόμα και λέει το λόγο εδώ. Αντικαθιστούν, λέει, το κρέας. Τρως μανιτάρια και γίνεσαι συλφής. Ή επανέρχεσαι στα παλιά. Όχι ακριβώς επανέρχεσαι, μπορεί να υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Τα οποία μας τα εξηγεί η Κατερίνα καινούργη, το Κατερινάκι μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. 10 και 2 πρώτα λεπτά και πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Άρε Παναγιώτη, σου δώσαμε.
1: Ναι. Απλά τώρα που έχω χάσει τα κιλά, η πίσω μου πλευρά δεν είναι και πιο καλοκαιρική. Οπότε τους λέω, μην τραβάτε. Μπορώ μπροστά μέχρι να γυμναστώ λίγο και να. Κατάλαβες,
2: να μπούμε σε μια σειρά τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, κατέθεσε.
2: Τις γυμναστικές
1: που είμαι, βλέπω πλάκα.
3: Κατερίνα, είσαι πάνε. Κούκλα, διαστάσεις μοντέλου.
2: Αυτό.
1: Ναι, εντάξει, θέλω λίγο γυμναστική.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Θέλετε λοιπόν κι εσείς να αυξήσετε τη ζωτικότητά σας.
0: Λοιπόν, θα βοηθήσουμε την Κατερίνα. Έτσι είμαστε εμείς. Μια εκπομπή δίπλα στον κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται.
5: Θέλετε να είστε.
0: Υπήρχε παλιά, ακούμε το σχετικό απόσπασμα. Καθημερινή εκπομπή που ονομαζόταν Γυμναστική στο ραδιόφωνο.
5: Με το γυμναστή στο σπίτι σας.
0: Να το. Και πάμε, έλα Κατερίνα, μας ακούς? Έχει τελειώσει η εκπομπή της. Φαντάζομαι ότι τώρα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη. Είσαι έτοιμη? Είστε έτοιμες, φίλες ακροάτριες?
5: Φέρτε τα χέρια στη μέση και ενώστε τις φτέρνες και τις μύτες των ποδιών σας. Στη μεσολαβή, προσαγωγή των ποδών. Εν. Κάντε πηδήματα στα δάκτυλα συνέχεια και στο 3 ανοίξτε τα πόδια και τα χέρια στα πλάγια τεντωμένα. Στη διάσταση έκθεση. Στο 4 ελάτε στην αρχική σας θέση. Έτοιμοι?
0: Έτοιμοι, Κατερίνα. Πάμε.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
0: Αν τα κάνεις όλα αυτά, μετά πηγαίνει στο first date και σε ζητάνε όλες, φίλε, γιατί απευθύνομαι και στα αγόρια. Δηλαδή όλες, μην περιμένεις όλες, μερικές μπορεί να είναι και λίγο δίστροπες. Ενώ σου έχουν δώσει πολλές υποσχέσεις και εσύ λες το έχουμε, ξαφνικά σου λένε αυτό που ακριβώς την περίμενες.
6: Υπήρξε μια χημεία, εγώ πιστεύω.
7: Ναι. Γελάσαμε πάρα πολύ.
6: Ναι, έχει πολύ πλάκα. Έχει και ωραίο χαμόγελο, οπότε θα το πάρω στα πλάσια να χαμογελάς.
7: Να το πάλι το κομπλιμέντα.
6: Είδες.
8: Θα πηγαίνει το δεύτερο ραντεβού.
6: Ναι, εγώ σίγουρα θα έβγαινα δεύτερο ραντεβού με την Όλγα. Και σίγουρα πρέπει να πάμε και για ένα ποτό που είπε η Ζενεβιέβ, να την πάρουμε και ένα τηλέφωνο.
7: Εννοείται να πάρουμε και τη Ζενεβιέβ third wheeler.
6: Να κρατεί φανάρι.
7: Ναι, βέβαια, να είμαστε. Να είμαι και εγώ ειλικρινής.
6: Να είσαι ειλικρινής.
7: Εγώ με τον Γιώργο δεν θα ξανά έβγαινα δεύτερο ραντεβού. Παρόλο που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και το κομμάτι της επικοινωνίας δηλαδή ήταν πολύ ωραίο. Γιατί μου βγάζει το φιλικό πάρα πολύ.
6: Εγώ δεν ξανά έβγαινα δεύτερο ραντεβού μαζί σου. Είσαι πολύ γλυκιά κοπέλα. Πέρασα πολύ ωραία και δεν ξέρω. Θα μ' άρεσε να σε γνωρίσω καλύτερα βασικά.
7: Ευχαριστώ.
6: Παρακαλώ. Φεύγουμε.
7: Υπέροχα. Thank you.
6: Τι μου έπαιξε τώρα, ρε φίλε?
7: Τι τρίπλα μου έπαιξε, ρε φίλε?
6: Μου φάνηκε λίγο ξαφνικό. Αλλά έτσι είναι οι άνθρωποι. Όπως είχα πει, ήθελα να μπω στο άγνωστο και αυτό ήταν και απρόσμενο.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο άλλος είχε βρει και ποιος θα κρατάει το φανάρι. Και άλλη του είπε, άντε γεια. Τι ωραίο περάσαμε. Έχεις πολύ πλάκα. Φιλαράκι μου. Αυτό ονομάζεται χιλόπιτα.

0: πονεμένο τραγούδι. Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό όταν ένα αγόρι συναντάει ένα κορίτσι να καταλήξουμε στη χιλόπιτα. Μπορεί να έχουμε και πιο ευτυχισμένη συνέχεια. Υπάρχει ρεπορτάζ για τη Σύση Χριστίδου. Ακούστε παιδιά, αυτά τα ρεπορτάζ είναι μοναδικά. Γιατί ακριβώς ό,τι σε ενδιαφέρει το μαθαίνεις. Με λεπτομέρειες, έτσι.
1: Η Σύση Χριστίδου έζησε ένα ξεχωριστό καλοκαίρι δίπλα στον Στέφανο Νεβέλκο, μακριά από τα φλάς της δημοσιότητας. Το ζευγάρι πέρασε αρκετό χρόνο μαζί στην Κέρκυρα, εκεί όπου ο σύντροφός της ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά. Με τη νέα τηλεοπτική σεζόν να ξεκινά, η παρουσιάστρια γύρισε στην Αθήνα για την πρεμιέρα του Χαμογέλα και πάλι. Ο Στέφανος Νεβέλκος δεν κατάφερε να βρεθεί κοντά της εκείνη τη μέρα, καθώς οι υποχρεώσεις του τον κρατούσαν στην Κέρκυρα. Βρήκε όμως έναν τρόπο να της δείξει τη στήριξή του, στέλνοντάς της μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη πριν από την πρεμιέρα. Η Σύση Χριστίδου φέρεται να συγκινήθηκε βαθιά από αυτή την κίνηση και θέλησε να τον ευχαριστήσει δημόσια. Μέσα από την εκπομπή του έστειλε ένα τρυφερό φιλί στον αέρα, δημιουργώντας μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της πρεμιέρας.
0: Μα ήταν τόσο συγκινητική στιγμή, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι. Ευτυχώς σας ενημερώσαμε εμείς. Λίγα λουλούδια ήθελε και τις τα έστειλε. Τις τα έστειλε παρόλο που ήταν μακριά στην Κέρκυρα.

0: Κι από τα γάτια του να μη μαγκωθείς.
1: Την καρδούλια θέλεις κύριε μου και πάλι φίλε μου.
2: Εκείνη φέρεται να συγκινήθηκε. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά φέρεται να συγκινήθηκε. Όπως λέμε, ο φερόμενος σαν δράστης το ίδιο. Αυτός της ενημέρωσης είναι το Δελτίο Ειδήσεων, τα Δελτία Ειδήσεων του Αλφα Ρέντιο 989. Πρόσεχε, τα υπόλοιπα Δελτία μπορεί να μαγκωθείς έτσι. Γι' αυτό έρχεται, τη βλέπω, ετοιμάζει τα χαρτιά της. Η Άννα Μαρέβα Κωνσταντίνο, έχουμε μεγάλο ρεπερτόριο όπως καταλαβαίνετε. Όταν έχει τον Κορώνη και το Φίλανδρο μαζί, φυσικά δεν θα πούνε μόνο ένα τραγούδι.
0: Μπορώ να γίνω και φωνιάς.
3: Κι ας γελάει μαζί μου ο δουλειάς.
2: Έχεις τίποτα φωνικά σήμερα?
4: Όχι, δεν έχω σήμερα.
2: Ωραία επικαιρότητα χωρίς φωνικά. Ευτυχώς θα δούμε τις τηλεοπτικές εκπομπές. Έρχεται και ο Δημήτρης Στάκης. Πάμε!

0: Mirica, ya quiero.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Κρήτη, μπάρας μηνυμάτων του 112 σε κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς αγνοείται κτηνοτρόφος από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο άνδρας μετέβη στο ποιμνιοστάσιο του χθες το βράδύ, ωστόσο έκτοτε δεν έχει επιστρέψει. Η έντονη βροχόπτωση έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον Μηλοπόταμο, με τον Δήμαρχο Γιώργο Κλάδο να ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά. Ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε βρέθηκε ξαφνικά σε χάσμα που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα λόγω πτώσης γεφυριού. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στη Σιτία, μεγάλες ποσότητες λασπόνερων κάλυψαν αυτοκίνητα, ενώ ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου. Θυελώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ επικρατούν στο Αιγαίο. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφηλετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τέλος Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται η ενεργοποίηση των 120 δόσεων, τόνισε στον Αλφαρέντιο 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως εξήγησε, το μέτρο αφορά όλες τις οφηλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, καθώς και τις ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των 72 δόσεων. Για ανεπαρκή μέτρα κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Τροπολογία για τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φορού κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 4 προφυλακισμένους για την πριστική επίθεση με γκαζάκια, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Στα δικαστήρια προσήχθησαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για τρομοκρατικές πράξεις και τρομοκρατική οργάνωση. Έπεσαν υπογραφές για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της νέας δομής τόσο για τους ασθενείς όσο και για τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει την νόσο. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για την αντιμετώπιση της άνοιας με χρηματοδότηση που περιλαμβάνει δωρεά ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός, μέσα στο 2027 η μονάδα θα προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα. Την επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου, Γιάννης Μιχελογιαννάκης. Στρατεύομαι στην πρώτη γραμμή αυτή του αγώνα, δίπλα στους απλούς πολίτες του τόπου μας, για να φέρουμε ξανά από την Κρήτη το μήνυμα της μεγάλης νίκης, την ελπίδα και την προοδευτική αλλαγή, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του. Στον διεθνή χώρο, τηλεσίγραφος στην Ευρώπη έστειλε η Ουάσιγκτον ζητώντας την άμεση αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα εντός του επόμενου εξαμήνου, σύμφωνα με το Reuters. Η αμερικανική πλευρά προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενδέχεται να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές αμερικανικού δίζελ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 παρατέταρτο απόψε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο πλαίσιο του Nations League. Στις 9.30 αναμέτρηση Virtus Bologna, Ολυμπιακός για τη Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
0: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλώς ήρθατε στο λογαριασμό στη Μία εδώ στον Αλφα Radio 989 σε ένα ακόμα φθινοπορεινό μεσημέρι. 1η Οκτώβρη, Οκτωβρίου, για να είμαστε σωστά, το Οκτώβρη ήταν του 81 και του αείμνηστου. Το κανονικό είναι 1η Οκτωβρίου με μη. Να το κρατάμε και αυτό, τουλάχιστον τα έχουμε μάθει στο σχολείο αυτά. Ο Οκτώβριος έχει μη και δεν είναι Οκτώβριος. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και, και τις δύο, με δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, σας τις λέω από τώρα. Άγγελος Αθανασόπουλος, με βαθιά γνώση των διεργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μιλήσουμε μαζί του σε λίγο για να δούμε τι περιμένουμε από τη Σύνοδο Κορυφής και αν αυτή η περίφημη πρόταση του Πρωθυπουργού για να πάρει το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει πιθανότητες να ευδοκιμήσει και γενικά η Ευρώπη έχει πιθανότητες να ξυπνήσει από το λίθαργο και να κάνει κάτι για τα κράτη και κυρίως για τα εκατομμύρια Ευρωπαίων που περιμένουν πώς θα περάσουν αυτό το χειμώνα. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Λοιπόν, στην ταυτότητα της εκπομπής, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των καλεσμένων Νίνα Ζαφυροπούλου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη, η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, το τηλεφωνικό κέντρο για αρχή 212-212-4800. Το email μας onair@alfaradio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989 για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, αν θα θέλαμε να ξεχωρίσουμε την πιο σημαντική κοινωνική είδηση της μέρας, αυτή είναι η υπογραφή της σύμβασης στο Περιστέρι, μάλλον στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε, για την δημιουργία πρότυπου κέντρου για την άνοια. Η άνοια είναι ίσως η πιο σημαντική ασθένεια της σύγχρονης εποχής. Τα χρήματα που δαπανώνται σε όλες τις χώρες για την αντιμετώπιση της άνοιας, του Αλτσχάιμερ και την εξέβρεση φαρμάκων είναι απίστευτα, διότι και η άνοια γενικά και το Αλτσχάιμερ ειδικά επιβαρύνουν εξόχως τα συστήματα υγείας όλων των χωρών και φυσικά τις χιλιάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με δικούς τους ανθρώπους. Και είναι σημαντικό ότι δημιουργείται ένα τέτοιο πρότυπο κέντρο για την Άνοια μαζί με όλα τα υπόλοιπα κέντρα ημέρες που υπάρχουν και από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών και με τη βοήθεια της Εκκλησίας κλπ. Ο στόχος είναι το συγκεκριμένο έργο να εγκαινιαστεί το φθινόπωρο του 2027. Υπάρχουν άνθρωποι και ιδρύματα που έχουν χρήματα και που έδωσαν χρήματα και θα δώσουν για αυτό για την αποπεράτωση αυτού του σημαντικού έργου. Και όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, αυτή η ασθένεια δεν αντιστρέφεται, μπορεί όμως να επιβραδυνθεί με την κατάλληλη θεραπεία, με νοητική φυσική άσκηση και με δραστηριότητες. Και τα εγκαίνια, μάλλον οι υπογραφές που έπεσαν σήμερα, είναι ένα στρατηγικό βήμα στο πλαίσιο προσπάθειας για την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια. Βέβαια, μέχρι στιγμής η ασθένεια δεν αντιστρέφεται, γιατί τα φάρμακα που υπάρχουν είναι αρκετά. Δύο από τα καινούργια φάρμακα ήδη εγκρίθηκαν στην Ευρώπη και κυκλοφορούν και στην Ελλάδα. Κάποια από αυτά τα υποστηρίζει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συνταγογραφούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά όχι, θα είναι καλό όσο προχωράει ο καιρός και περισσότερα φάρμακα που θα αρχίσουν να πέφτουν στην αγορά να έρχονται και εδώ και κυρίως το Υπουργείο Υγείας να συνταγογραφεί και τις αναγκαίες εξετάσεις που χρειάζονται για ανθρώπους που μπορεί να έχουν από κληρονομικότητα και οτιδήποτε άλλο την ανάγκη να κάνουν εξετάσεις για να δουν ακριβώς πού βρίσκεται η υγεία τους, γιατί όπως λένε και ειδική, όσο πιο σύντομα κανείς δει και εντοπίσει την πιθανότητα να έχει άνοια ή Αλτσχάιμερ, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η θεραπεία με την οποία κανείς μπορεί να φρενάρει, αν όχι οριστικά, πολύ σημαντικά, την εξέλιξη αυτής της ασθένειας. Αυτή, κατά την άποψή μου, είναι η πιο σημαντική κοινωνική είδηση της μέρας. Η πιο σημαντική πολιτική είδηση της μέρας μας έρχεται από την Τουρκία, η οποία, όπως το ξέρουμε, πολλές φορές χρησιμοποιεί και το καρότο και το μαστίγιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το καρότο το είδαμε τις προηγούμενες μέρες με τις δηλώσεις Ερντογάν, που είπε ότι δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, και την προσεκτική ομιλία του στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση
συνέλευση του ΟΗΕ. Και το μαστίγιο το βλέπουμε σήμερα με τις νέες προκλήσεις από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο τι είπε, είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, αναφερόμενη και στο θέμα της πόντισης του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου. Επίσης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αντέδρασε, αντιδρά και στην παρέλαση που θα γίνει στην Κύπρο και στην παρουσία γημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γαλλία και την Βρετανία, καθώς και τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάζονται στην παρέλαση στη Λευκωσία. Στη Λευκωσία βρίσκεται και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, και όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο φορτισμένο περιβάλλον ξανά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Συν το Roots Race που βγαίνει, υποτίθεται για να κάνει έρευνες στον τουρκικό, στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, όπου στην τουρκική υφαλοκρηπίδα η Τουρκία βάζει και το κομμάτι του ψευδοκράτους της Κύπρου. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι ξαναανεβάζουν την ένταση, και βεβαίως σε εσωτερικό επίπεδο η ένταση ανεβαίνει και από μια δήλωση που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Συρίγος, την οποία από ό,τι βλέπω έχει τσιμπήσει η Ελλάς και ο κύριος Παυσανίας Παπαγεωργίου. Η δήλωση του κυρίου Συρίγου έγινε στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε στις τουρκικές κινήσεις και σε δύο περιστατικά που σημειώθηκαν το 2024. Θυμάστε τότε την ιστορία με την Κάσο. Το πρώτο περιστατικό λοιπόν ήταν τον Ιούλιο του 2024, όταν 5 τουρκικά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν στην περιοχή με στόχο να αποτρέψουν τις έρευνες βυθού, και το δεύτερο τον Νοέμβριο με την εκ νέου παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων της Τουρκίας. Και στα δύο περιστατικά, είπε ο κύριος Συρίγος, υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε ξανά για αυτή τη δήλωση, είπε ο κύριος Συρίγος, απολύτως υποχωρήσαμε, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση των καλωδίων. Αυτή τη δήλωση λοιπόν πήρε η Ελλάς και ο κύριος Παπαγεωργίου, εκτοξεύοντας πειρά κατά του κυρίου Συρίγου και συνολικά κατά της κυβέρνησης, και μιλά η Ελλάς για ομολογία περί υποχώρησης στην Κάσο λόγω τουρκικών πιέσεων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς και λέει στη δήλωσή του ο κύριος Παπαγεωργίου ότι αποδεικνύεται η αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Άρα ένα από τα θέματα που σήμερα θα δώσει τροφή για πολιτική αντιπαράθεση, με αφορμή και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, είναι η ιστορία του καλωδίου και πώς αυτή θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, βάζοντας στο τραπέζι και τις απειλές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ότι χωρίς το δικό μας OK δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Βέβαια, αυτό απευθύνεται και στη Γαλλία, η οποία συμμετέχει ενεργά στην όλη ιστορία, και το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Τουρκία αν δεν ζητήσει η Γαλλία το δικό της OK, διότι αυτό επί της ουσίας λέει, και πάρει μόνο το OK της ελληνικής πλευράς, που αυτό πρέπει να κάνει και αυτό θα κάνει. Μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα, η πιο σημαντική διεθνής είδηση, οικονομική και όχι μόνο, έρχεται από ένα πρωτοσέλιδο που έχουν σήμερα οι Financial Times, και το οποίο τι λέει. Λέει ότι το αμερικανικό δεκαετές ομόλογο έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, πριν από μια εβδομάδα ήταν στο υψηλότερο επίπεδο του 2007. Σήμερα είναι στο υψηλότερο επίπεδο του 2002. Όσο διαρκεί ο πόλεμος με το Ιράν, όσο οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται, τόσο η αγορά των ομολόγων γίνεται πιο σκοτεινή, και είναι απίστευτο αυτό που διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο του Financial Times, ότι το δεκαετές αμερικανικό έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του 2002. Και αν θέλετε και για πιο δύσκολες οικονομικές ειδήσεις, υπάρχουν αυτές που αφορούν τη Γαλλία και το δημοσιονομικό χρέος της χώρας, που έχει εκτοξευθεί σχεδόν στο 120% του ΑΕΠ, το οποίο είναι το υψηλότερο από το

0: ακυρώσουμε αυτές οι δηλώσεις που ήταν πολύ σημαντικές του Βρετανού Πρωθυπουργού, έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους Ευρωπαίους Πρωθυπουργούς. Ο πρόεδρος Μακρόν είπε στα αγγλικά «Καλώς ήρθατε πίσω», με ένα χαμόγελο σε μια συνέντευξη που έδινε στην Μαδρίτη χθες. Και επίσης ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσεθ, τον οποίο ο Δήμαρχος της Αθήνας βράβευσε με το βραβείο της πόλεως των Αθηνών, είπε ότι η Βρετανία θα γινόταν δεκτή ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανοιχτές αγκάλες. Άρα Γαλλία και Ισπανία λένε στην Μεγάλη Βρετανία «καλώς όρισες πίσω». Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια πιο έτσι, θεσμική στάση, η οποία δήλωσε χθες ότι εναπόκειται στη Βρετανική κυβέρνηση να καθορίσει πώς θέλει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λένε τώρα ότι η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε τώρα οι συντηρητικοί της Μεγάλης Βρετανίας, στον Πρωθυπουργό των Εργατικών, δεν θα μείωνε τους λογαριασμούς ενέργειας, δεν θα έφερνε πίσω τους επιχειρηματίες που έχουν φύγει, δεν θα μείωνε τις δαπάνες στην κοινωνική πρόνοια, ούτε θα χρηματοδοτούσε επαρκώς την άμυνα. Έχουμε λοιπόν τους εργατικούς της Μεγάλης Βρετανίας να θέλουν την επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συντηρητικούς της Μεγάλης Βρετανίας να υπερασπίζονται τον Brexit και να λένε αν επιστρέψουμε δεν θα βοηθηθούμε καθόλου γύρω από αυτά τα θέματα. Πάντως έχει ενδιαφέρον η έρευνα, ή μάλλον η συζήτηση που ξεκίνησε 10 χρόνια μετά το Brexit για μια μεγάλη χώρα που κάποτε ήταν αυτοκρατορία και μια μεγάλη οικονομική δύναμη η οποία θέλει να επιστρέψει πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε να συζητήσουμε πίσω με τον Άγγελο Αθανασόπουλο για το τι μέλη γενέστε όσον αφορά τη Σύνοδο Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου, διότι το πετρέλαιο κίνησης και την επιδότησή του τη μάθαμε χθες, το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότησή του θα τη μάθουμε στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό που μένει να μάθουμε και που είναι σημαντικό και το λένε όλοι, είναι αν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι αυτό θα μειώσει σημαντικά την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανεπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
4: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα. Ξανά. Λοιπόν, επειδή είδα τα δύο μηνύματα και όντως και εγώ τον μπέρδεψα γιατί το βλέπω τώρα, το κανονικό είναι Οκτώβριος, χωρίς μη. Εκ παραδρομής, εγώ είπα το αντίθετο πριν. Το κανονικό είναι χωρίς μη. Με μη είναι το λάθος. Το Οκτώβριος είναι το λάθος και το Οκτώβρης που λέμε κάποιοι. Το κανονικό είναι Οκτώβριος, χωρίς μη. Και βλέπω και τα μηνύματα και της Ελένης και ορθώς μου το επισημαίνει, γιατί άλλο ήθελα να πω και άλλο είπα τελικά. Το Οκτώβριος χωρίς μη είναι το κανονικό. Το μη είναι το λάθος και το ακούμε πάρα πολλές φορές και είναι πολύ ενοχλητικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Άγγελο Αθανασόπουλο, ο οποίος είναι συνάδελφος, δημοσιογράφος στο Πρόταγκον και ήταν για πάρα πολλά χρόνια ανταποκριτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Οπότε γνωρίζει όσο λίγη τα ευρωπαϊκά θέματα και του ζητώ την βοήθεια για να δούμε αν έχουμε ελπίδες, Άγγελε, καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλημέρα. Αν έχουμε ελπίδες να πάρουμε το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην σύνοδο της 15ης Οκτωβρίου ή αν θα πάει και αυτή η ιστορία κουβά, όπως λέμε, και τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων θα προσπαθήσουν να βγάλουν το χειμώνα με ίδια μέσα ο καθένας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ και για την ευκαιρία. Κοίταξε, προς το παρόν ο καθένας και η κάθε χώρα εργάζεται για τον εαυτό της. Δεν υπάρχουν προς το παρόν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χώρες οι οποίες έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια να βοηθήσουν, όπως η Γερμανία παραδείγματος χάρη, έχουν προβεί σε κάποιες μειώσεις φόρων που θεωρούν χαρακτήρα φυσικά, μέχρι να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι τιμές έχουν πάρει την αμοιούσα εξαιτίας της υπόθεσης του Ιράν κατά κύριο λόγο, όπως καταλαβαίνεις. Γνωρίζεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει καταθέσει μια επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία ζητεί και αυτός να εξαιρεθούν προσωρινές δαπάνες μέχρι ένα σημείο.
0: Και άλλοι ηγέτες το ζητάνε αυτό.
1: Και άλλοι ηγέτες, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια απόφαση επί του θέματος. Νομίζω ότι όσο θα πλησιάζουμε, ακόμη είναι ένας αιώνας δύο εβδομάδες με τη συνακορυφή.
0: Βλέπω ότι ο Τραμπ επίσης ζητάει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων από τους Ευρωπαίους, αλλιώς απειλεί ότι θα σταματήσει τις δικές του εξαγωγές.
1: Ακριβώς.
0: Το ερώτημα που θέτουν όλοι όσοι ακούνε όλα αυτά και τα διαβάζουν, είτε είναι ειδικοί είτε όχι, είναι γιατί υπάρχει όλη αυτή η, πώς να το πω, όλη αυτή η καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάζω ότι οι αποθήκες αερίου είναι μισοάδειες, ότι δεν έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί υπάρχει αυτή η ραθυμία? Έχεις καμία απάντηση?
1: Κύριε Ξανάδης, είναι μια σειρά από λόγους. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και κάποια χρόνια, ξεκίνησε μια προσπάθεια να γίνει πιο πράσινη.
0: Ναι.
1: Λήφθησαν μια σειρά από μέτρα, πολλά μέτρα, σε πάρα πολλούς τομείς, τα οποία από ένα σημείο και μετά λειτουργήσαν εναντίον της ευρωπαϊκής οικονομικής ανταγωνιστικότητας, και σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια αντίστροφη πορεία, όπου προσπαθεί χωρίς να προδώσει τον εαυτό της να πάρει πίσω κάποια από τα πράσινα μέτρα για να ενισχύσει την οικονομία της.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυρίως στις μεγάλες βιομηχανικές χώρες, οι οποίες το πράσινο ήταν για αυτές τεράστιο κόστος. Τώρα ζητάνε από την Φόντερ Λάιεν και τους υπόλοιπους, πάρτε τα σταδιακά αυτά πίσω με κάποιο τρόπο. Αυτά μπορούν να αφορούν από τον ηλεκτρισμό στα σπίτια μέχρι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια αυτή για το πράσινο θα είχε μια διάρκεια, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτομάτως. Και το φυσικό αέριο ήταν ένα εναλλακτικό μεταβατικό καύσιμο, στο οποίο η Ευρώπη είχε στηρίξει πολλά. Λοιπόν, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως καταλαβαίνεις, είναι το γεγονός ότι μετά ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο χτύπησε εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, το Κατάρ κατά βάση, τεράστιο πρόβλημα, και δευτερευόντως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτά δημιούργησαν ένα μείγμα πολύ περίεργο. Αν προσθέσεις αυτά το γεγονός ότι τροφοδοτείται ο πληθωρισμός και ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι υπερχρεωμένες, το δημόσιο χρέος είναι υψηλό, για διάφορους λόγους, κυρίως για θέματα άμυνας αλλά και ενέργειας ούτως ή άλλως, καταλαβαίνεις ότι το πώς θα επιλέξεις και το πότε θα γίνει κάτι, παραμένει δύσκολο. Βάλε μέσα σε αυτό το ότι πλέον είμαστε πάρα πολλοί, δηλαδή δεν αποφασίζουμε 5 ή 6.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Υπάρχουν επίσης χώρες που αντιδρούν στην χαλάρωση.
0: Υπάρχει όμως και ένας χειμώνας που έρχεται.
1: Φυσικά υπάρχει. Αλλά εμένα η ταπεινή μου εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ τα ευρωπαϊκά θέματα είναι ότι συνήθως η Ευρώπη, όταν είναι να δράσει, δύσκολα θα δράσει πολύ γρήγορα. Είναι περισσότερο η εξαίρεση παρά ο κανόνας.
0: Ναι, αλλά αν είναι να δράσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που θα έχει περάσει ο χειμώνας, τι να το κάνουμε?
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά σου επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ούτως ή άλλως ένας οργανισμός πολύ δυσκίνητος, με πολλές αντικρουόμενες προτεραιότητες. Δες τι γίνεται στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, που έχουν βγει τα μαχαίρια διότι όλοι θέλουν να περικόψουν από κάτι, αλλά κανένας δεν συμφωνεί τι να περικόψουν. Μέσα σε αυτό η Ουκρανία απορροφά τεράστια ποσά.
0: Ναι.
1: Η στήριξη στην Ουκρανία, τεράστια ποσά, συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενα προς τα πάνω. Οπότε στο κομμάτι αυτό, μια ομάδα χωρών, κυρίως πλουσίων χωρών, ας πούμε, και φιδωλών παράλληλα, λέει ότι ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει τα του οίκου του, έτσι ώστε να έχει τις δυνάμεις να μπορεί να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους καταστάσεις από τη
0: Ωραία. Του να φροντίσει ο καθένας τα του οίκου του, αλλά τουλάχιστον να δοθεί ένα περιθώριο με την μη καταγραφή των δαπανών για το θέμα της ενέργειας στο χρέος ή οτιδήποτε άλλο στις δαπάνες, προκειμένου να μπορέσει κάθε κάθε χώρα να κινηθεί. Αν δεν τις αφήσουν ούτε αυτό το περιθώριο της κάθε χώρας, πώς θα κινηθεί?
1: Ναι, θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι ένα τελευταίο φρένο που υπάρχει είναι ότι τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά το 2022, η επίκληση της ρήτρας διαφυγής από το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές με τελευταία τις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί κάπως λίγο να κρατήσει τα μπόσικα, ας το πούμε, σε αυτή τη φάση, για να μην εμφανίζεται ότι μονίμως άγεται και φέρεται. Που σε τελική ανάλυση τα κράτη και οι ηγέτες και ο Μητσοτάκης, ο Μέρκ και ο Μακρόν είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν και θα πούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά κάντο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά όπως σου είπα, πολλές φορές στη διαπραγμάτευση εμείς ζητάμε αυτό, ο βόρειος πλούσιος έχει κάτι άλλο στο μυαλό που θέλει να ζητήσει, συνήθως το συνδέει. Και αυτό τροφοδοτεί την καθυστέρηση.
0: Άρα, στο ερώτημα και στην πιθανότητα να πάρουμε το πράσινο φως ή όχι.
1: 50-50 είναι η ασφάλιση.
0: 50-50 είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι 50-50. Δηλαδή, πρέπει να. Θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δει τι γίνεται με τον πληθωρισμό, κατά πόσο αυτό μπορεί να ελεγχθεί και με. Δηλαδή, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα λέει ότι θα πάμε χειρότερα από άποψη πληθωρισμού ή καλύτερα. Mm-hmm. Κατά πόσο και αυτή θα χρειαστεί ίσως να ανεβάσει τα επιτόκια. Οπότε ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων θα καθορίσει και τις τελικές αποφάσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, 2 εβδομάδες σε επίπεδο λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και ικανός χρόνος
0: να γίνουν αρκετά
1: άλλες διαπραγματεύσεις σε πολλά επίπεδα. Ναι,
0: τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο, αν το γνωρίζεις. Yeah. Μάλλον πριν να σε ρωτήσω, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε να σε ρωτήσω κάτι για το φυσικό αέριο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σου θέσω είναι γιατί είναι σχεδόν άδειες οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου, όπως διαβάζω σε διάφορα δημοσιεύματα.
1: Ναι. Δεν είναι άδειες, απλά δεν είναι στα επίπεδα που ήταν την προηγούμενη διετία. Ναι. Που νομίζω είχαν γεμίσει κατά περίπου 90%. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι το πρόβλημα που προέκυψε κυρίως από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, που ήταν βασικοί εναλλακτικοί προμηθευτές φυσικού αερίου όταν σταδιακά αρχίσαμε να κόβουμε το ρώσικο, το οποίο τυπικώς είναι να κοπεί οριστικά από 1η-1η του 27.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι που δημιούργησε, νομίζω, τα προβλήματα. Δηλαδή, σκέψω ότι ειδικά στην αρχική φάση του πολέμου εναντίον του Ιράν, η μεγαλύτερη δομή παραγωγής φυσικού αερίου στο Κατάρ καταστράφηκε σχεδόν όλο σε ερώτηση.
0: Σωστά.
1: Είπαν ότι αυτό θα μας πάρει.
0: Με το αμερικανικό LNG και τις συμφωνίες που έχουν γίνει, προχωρά αυτή η ιστορία, Άγγελε?
1: Εξαρτάται για ποιες συμφωνίες μιλάς. Δηλαδή, okay, γίνονται συμφωνίες, αλλά το ερώτημα είναι πώς δεσμεύονται οι αγωγοί, ποια προϊόντα προωθούνται. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο κάθος διάδρομος είναι ένα ενδιαφέρον περίπλοκο σχέδιο με διάφορους να αναμειγνύονται σε διάφορες καταστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν είναι απλώς έχουμε κάτι το οποίο έναν αγωγό που ξεκινά από την Ελλάδα, μελλοντικά θα καταλήξει στην Ουκρανία και απλά το γεμίζουμε και φοβοτούμε. Και εκεί πέρα υπάρχουν ανταγωνισμοί. Προφανώς και οι Αμερικανοί θέλουν να πλημμυρίσουν την αγορά με αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο δικό τους. Προφανώς κάνουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Αλλά ακόμη και η Ουκρανία, ας πούμε, ακόμη δεν έχουν απολύτως συμφωνήσει ότι πάρα πολύ ωραία θα πάρουμε τόσο από την Ελλάδα κτλ. Παίρνουν χρόνο αυτά. Είναι τεχνικά χαρακτηριστικά, εθνικές, εθνιστικές αρχές, διαφορετικά επίπεδα η καθεμία. Είναι αρκετά γεωπολιτικό για να είναι εύκολο.
0: Τελευταίο ερώτημα. Πόσο πιθανό θεωρείς να έχουμε αυτό που λέμε την τέλεια καταιγίδα, δηλαδή και πρόβλημα στο πετρέλαιο, και πρόβλημα στη βενζίνη, και πρόβλημα στο φυσικό αέριο τον επόμενο χειμώνα? Ενώ όσον αφορά τις τιμές τους, δεν ξέρω αν και την επάρκειά τους, ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτά τα άκρα, αλλά σίγουρα όσον αφορά το κάλπασμα των τιμών.
1: Στο φυσικό αέριο έχει, παρόλο δεν είμαι ειδικός τόσο πολύ στο τεχνικό, αλλά αυτό που εγώ έχω καταλάβει αυτά τα χρόνια είναι ότι το φυσικό αέριο έχει μεγάλη αστάθεια στην τιμή. Το περίφημο βολατίλ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ευρωπαίοι, το οποίο δεν είναι εύκολο να το προβλέψει κανείς. Και ούτε είναι εύκολο να γίνει αυτό που λέει ο Επίτροπος Ενέργειας, μειώσει την κατανάλωση κτλ. Διότι ειδικά οι μεγάλες ενεργοβόρες χώρες έχουν σοβαρό πρόβλημα, ας πούμε, και τα πάντα, οι ακριβές τιμές ενέργειας δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Τώρα για την τέλεια καταιγίδα, καταλαβαίνεις ότι οι τιμές στις βασικές πρώτες ύλες περνάνε και σε αυτό που λέμε εμείς στην Αντλία ή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Ναι, και μετά παντού. Αλλά νομίζω ότι εγώ καταλαβαίνω ότι πάντα οι Ευρωπαίοι, επειδή υπάρχουν και εκλογές του χρόνου σε κρίσιμες χώρες, δεν θα ήθελα να τροφοδοτηθούν αντισυστημικές δυνάμεις που καλπάζουν όταν καβαλάνε τέτοιου είδους θέματα.
0: Όσο καθυστερούν, τόσο τροφοδοτούνται.
1: Αλλά φυσικά, όπως σωστά λες, όσο καθυστερείς, τόσο περισσότερο δίνει το περιθώριο σε κάποιους να εκμεταλλεύονται και να εργαλειοποιούν αυτά τα ζητήματα.
0: Ευτυχώς που υπάρχει και ο Βρετανός Πρωθυπουργός που λέει να γυρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Μεγάλη Βρετανία και κάπως εξισορροπεί την κατάσταση.
1: Ναι, και να εθνικοποιήσει πάλι και κάποιες κρατικές και κάποιες υπηρεσίες που κάποτε ήταν δημόσιες, μετά γίνανε είναι δημόσιες και τώρα απαγορεύεται να είναι δημόσιες στη Βρετανία. Έχει πει και αυτό ο Αντιμπέρναρ, το οποίο είναι η έτερη πλευρά των ανακοινώσεων του. Αλλά εντάξει, με τους Βρετανούς είμαστε και τόσο αισιόδοξοι. Τελευταία.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Κρατάμε αυτό που είπες με τη γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων που έχεις, ότι αυτή τη στιγμή είναι 50-50 οι πιθανότητες να πάρουμε το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλο 50% να μην το πάρουμε αυτό το πράσινο φως. Και μετά θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει plan B εσωτερικό πια και ελληνικό και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αυτή την καταιγίδα των τιμών στα καύσιμα μόνη της τους επόμενους μήνες. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγγελε.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση, πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Εντοπίστηκε νεκρός ένας κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην Κρήτη. Ο 80χρονος είχε φύγει χθες το βράδυ από το σπίτι του προκειμένου να πάει στο επιμνιοστάσιο του, γιατί φοβόταν τις λαμαρίνες που είχε στη σκεπή μην φύγουν από την, κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη. Και δυστυχώς σε αυτή την πορεία φαίνεται πως παρασύρθηκε από ρέμα στην περιοχή Καρίνες και έχασε τη ζωή του. Πρέπει να πούμε ότι οι βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα και πλημμύρες στην Κρήτη. Έχει ενεργοποιηθεί πάρα πολλές φορές το 112 και τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Εκεί έχουν γίνει μεγαλύτερες καταστροφές με πλημμύρες και με λάσπες και με όλα αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς τώρα έχουμε και μια τραγική εξέλιξη με τον 80χρονο κτηνοτρόφο που αγνοούνταν και εντοπίστηκε νεκρός. Να πούμε επίσης ότι η Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ώρες. Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Τώρα στα πολιτικά έχει ενδιαφέρον η σημερινή παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για να καταθέσει δύο τροπολογίες. Η μία είναι για τον ειδικό μηχανισμό μείωσης των καυσίμων, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στη βενζίνη, στο πρότυπο του ιταλικού μοντέλου, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ. Και η άλλη τροπολογία έχει να κάνει με την Golden Visa. Και είναι προφανές ότι η Golden Visa το ΠΑΣΟΚ την συνδυάζει με την επίλυση του στεγαστικού και έτσι θα έχουμε και μια αντιπαράθεση εκ νέου μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης. Και ο κύριος Ανδρουλάκης φιλοδοξεί το κόμμα του που έχει πάρει έχει ξεκολλήσει η βελόνα λίγο και στις δημοσκοπήσεις δείχνει προς τα πάνω, να το εκμεταλλευτεί αυτό το επόμενο διάστημα και με πρωτοβουλίες θεσμικές μέσα στο Κοινοβούλιο και με καταθέσεις προτάσεων νόμου και με οτιδήποτε άλλο, με στόχο διπλό, από τη μία να στριμώξει την κυβέρνηση και να την αναγκάσει σε θέματα που η ίδια επιλέγει μετά από κάποιο διάστημα να ακολουθήσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως περί η ιστορία των 120 δόσεων, να πει ότι να ορίστε, εμείς τα είπαμε πρώτοι και έρχεται η κυβέρνηση τώρα καθυστερημένα και αφού δέχεται την πίεση των πολιτών να εφαρμόσει κάποια από αυτά. Και ο δεύτερος στόχος είναι προς την λάσπη του κυρίου Τσίπρα, να πει ότι το κόμμα Τσίπρα, όπως λένε τα στελέχη, είναι ένα κόμμα γιοταχή, ενώ εμείς είμαστε ένα θεσμικό κόμμα με ιστορία και πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα το ξεδιπλώνουμε και με προτάσεις νόμου που φέρνουμε στη Βουλή. Έχουν ενδιαφέρον και τις περιμένουν όλοι τις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου για να δουν αν αυτή η τάση συνεχιστεί, δηλαδή η άνοδος του ΠΑΣΟΚ και το φρενάρισμα της Ελλάς συνεχιστεί ή αν ήταν μόνο μία τάση ενός μήνα μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών. Γι' αυτό όταν μιλήσει κανείς με δημοσκόπους του λένε ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στον Οκτώβριο και στον Νοέμβριο προκειμένου να υπάρχει ένα καθαρό και ασαφές δείγμα αν αυτή η τάση επιβεβαιώνεται. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει είναι η ιστορία αυτή της καταγγελίας για την δημοσκόπηση της interview, η οποία έγινε προχθές από ένα δικηγόρο, ο οποίος αυτός δικηγόρος έστειλε emails παντού σε όλους τους δημοσιογράφους, στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στη Βουλή κλπ. Γιατί του ήρθε η δημοσκόπηση της interview το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου, ενώ η ταυτότητα έλεγε ότι διενεργείται μέχρι και τις 28 και ο συγκεκριμένος δικηγόρος λέει ότι η δημοσκόπηση ήταν φτιαχτή και προκατασκευασμένη και δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα. Λένε πολλοί, μάλλον αναρωτιούνται πολλοί, αν αυτός ο δικηγόρος είναι υπαρκτό πρόσωπο ή όχι. Εμείς προσπαθήσαμε να τον αναζητήσουμε, να τον βγάλουμε στο τηλέφωνο, να μας πει ποιος του έστειλε την δημοσκόπηση στο WhatsApp του στις 12 παρα 5 της 27ης Σεπτεμβρίου. Δεν καταφέραμε μέχρι στιγμής να τον εντοπίσουμε. Υπάρχει και μια περιραίουσα συζήτηση για το κατά πόσο ή όχι είναι υπαρκτό πρόσωπο ο συγκεκριμένος δικηγόρος που έκανε την καταγγελία και υπάρχει και ακόμα μια πιο έτσι ομιχλώδης πολιτική συζήτηση αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, από πού κινήθηκε, διότι λένε πολλοί ότι επειδή η δημοσκόπηση της interview έδειχνε περαιτέρω μείωση της διαφοράς μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ και με μείωση των ποσοστών της ΕΛΑΣ. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, ενοχλήθηκαν από αυτό και ήθελαν λίγο να την προβοκάρουν, να την ακυρώσουν τη δημοσκόπηση δι' αυτού του τρόπου που επέλεξε ο συγκεκριμένος δικηγόρος. Ψάχνουμε να τον βρούμε, ελπίζουμε κάποια στιγμή να τον βρούμε, να μας πει ποιος του έστειλε αυτή την, τα στοιχεία της δημοσκόπησης στο WhatsApp του, γιατί άκουσα τον κύριο Βασιλείου να λέει, τον υπεύθυνο της interview, να λέει ότι μόνο εγώ τα στέλνω τα στοιχεία, μόνο εγώ τα έχω και μόνο εγώ μπορώ να τα στείλω, ώστε να βγει ο δικηγόρος να μας πει ποιος του τα έστειλε. Ψάχνουμε και εμείς να τον βρούμε, να δούμε ποιος έστειλε, τι σε ποιον και αν όντως το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι υπαρκτό ή όπως λένε κάποιοι είναι ιδέα μόνο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την πρόεδρο της Φωνής Συλλογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πίσω στον Alpha Radio 989, λογαριασμό στη μία, Δημήτρης Στάρκης στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Καλό μεσημέρι, κυρία πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και σε όσους μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήθελα καταρχάς να ρωτήσω το εξής. Σας άκουσα και σε μια συνέντευξή σας στο Sky χθες. Αποκλείσατε την οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα εφόσον μπείτε στην επόμενη Βουλή. Την ίδια ώρα, πριν από λίγες μέρες, υπήρχε ένα δημοσίευμα στο Πολίτικο που έλεγε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από τώρα σχεδιάζει την τακτική του για το 2029, τις ευρωεκλογές δηλαδή, και αν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα συμμαχίσει με κάποια κόμματα που είναι στα δεξιά του, ας πούμε, ή με αυτό που λέμε ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, εσείς λέτε όχι σε όλους. Είστε στη λογική του συνθήματος του κύριου Τσίπρα ή εμείς ικανείς? Γιατί αν λέτε όχι σε όλους, φαντάζομαι δεν φιλοδοξείτε.
1: Μαριά από μένα και οποιαδήποτε σύγκριση με τον
0: Τσίπρα. Δεν φιλοδοξείτε να βγείτε αυτοδύναμη, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε προσγειωμένοι. Ναι. Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα που υπηρετώ τους θεσμούς, είμαι θεσμική, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα ούτε μεγάλα λόγια, ούτε μαγικά ραβδιά. Ο στόχος μας είναι να είμαστε στην επόμενη Βουλή, που θα είμαστε, και μάλιστα με ένα πολύ δυνατό ποσοστό. Μάλιστα. Έτσι ώστε να συνεχίσουμε να λέμε αλλά και να κάνουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Από εκεί και πέρα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μπορεί να γράφεται το οτιδήποτε, αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι μόνο οι συμμαχίες οι οποίες επιλέγει να κάνει είναι πάντα με τους σοσιαλιστές και προς τα αριστερά. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε κάθε φορά, είτε έχει να κάνει και με τη λαθρομετανάστευση, είτε έχει να κάνει με την οικονομία και με το πώς θα μπει γραφειοκρατία περισσότερη και θα η Μερκοσούρ και άλλα πολλά τα οποία έχουν. Οι συμμαχίες του ήταν πάρα πολύ γνωστές πλέον σε όλους μας ότι ήταν πάντα με τα αριστερότερα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει καμία λοιπόν πρόθεση, από ό,τι φαίνεται, να στρίψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Μα γι' αυτό γίνεται η συζήτηση. Η συζήτηση γίνεται για το αν υπό όρους μπορεί να συνεργαστεί και με κάποια κόμματα της πιο σκληρής δεξιάς, να το
1: είναι
0: πω έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους σοσιαλιστές που υπάρχουν μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί και εκεί υπάρχουν σοσιαλιστές, και αν από αυτούς είναι η κυρία Μητσοτάκης, να κάνει οποιαδήποτε στροφή. Και στο κάτω-κάτω έχουμε τόσα χρόνια κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, αλλή μόνο τώρα να ξεκινήσει μια συζήτηση προεκλογικά. Εδώ είχαν χρυσή ευκαιρία.
0: Άρα τι χρησιμότητα? Τι χρησιμότητα θα έχει ένα κόμμα σαν το δικό σας μέσα στη Βουλή, πέραν των θέσεων που θα εκφράζει, αν δεν μπορεί να συμφωνήσει και να συνεργαστεί με κανέναν?
1: Καταρχάς, το δικό μας κόμμα, η Φωνή Λογικής, ήδη χωρίς να έχει μπει στη Βουλή και έχει ασκήσει τεράστιες πιέσεις στη Νέα Δημοκρατία σε πάρα πολλά ζητήματα και το έχουμε δει. Ναι. Δηλαδή, ζητήματα όπως έχουν να κάνουν με τη λαθρομετανάστευση, εμείς πιέζουμε αυτό το οποίο κάνουμε, ασκούμε σοβαρή αντιπολίτευση στην οικονομία, στις μειώσεις φορολογικών συντελεστών, στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη woke agenda και στη παράνοιά της, στην παιδεία, στην ασφάλεια των πανεπιστημίων. Αυτά όλα ακούγονται από τη Φωνή Λογικής, και όταν όσο η Φωνή Λογικής δυναμώνει, τόσο περισσότερο θα ασκείται πίεση στην κυβέρνηση, ως ότου να έχει τη δύναμη η Φωνή Λογικής να τα εφαρμόσει όπως ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πιο αποτελεσματικό, εκτός από την πίεση από τα έξω, να ασκείται μια πίεση από τα μέσα ως συγκυβερνών κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ως ένα από τα κόμματα που θα στηρίζει μια κυβέρνηση συμμαχική, για να επιβάλλετε πιο εύκολα τις απόψεις σας?
1: Κύριε Τάκη, να σας θυμίσω ότι υπήρχαν κάποιοι και υπάρχουν κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, οι οποίοι πριν κάποια χρόνια άλλα λέγανε. Και τώρα που έχουν στρογγυλοκαθίσει σε θεσούλες και υπουργικές θέσεις, έχουν γυρίσει εντελώς και όχι απλά δεν λένε αυτά τα οποία λέγανε.
0: Ωραία. Αλλά έχουν. Άρα με τη Νέα Δημοκρατία. Τίποτα.
1: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι μας χωρίζει και στο οικονομικό πρόγραμμα χάος, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει, γιατί είναι πολιτική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη φυσικά, να έχει μια σοσιαλιστική οικονομική πολιτική. Είμαστε το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που έχει φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, και είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάμε για τις μειώσεις φορών, τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών, αλλά και το σημαντικότερο, το σημάσμα του κράτους και τις περικοπές, τις τεράστιες δαπάνες οι οποίες γίνονται, το μικρότερο υπουργικό σχήμα, το μικρότερο αριθμό βουλευτών.
0: Ωραία.
1: Και επιτέλους να δοθεί ανάσα στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ερώτημα.
1: Στην προνοσέα επιχειρηματία.
0: Κάποιο άλλο κόμμα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει περίπτωση επικοινωνίας ή συνεργασίας, ας πούμε, με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Καλά, όχι, για τον κύριο Βελόπουλο δεν σας ρωτάω. Ή με κάποιο άλλο κόμμα, τίποτα, μόνοι σας, έτσι.
1: Όχι, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Οι θέσεις μας δεν μπορούν ούτε να αλλοιωθούν, ούτε και να κάνουμε υποχωρήσεις σε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου έρχεται με ταχύτητα η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες. Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου πρέπει να δοθούν επιτέλους προτεραιότητα στις νέες γενιές, στη δική μου γενιά, στους νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, που εδώ γεννήθηκαν, εδώ μεγάλωσαν. Ωραία. Θέλουν να κάνουν την οικογένειά τους και είναι οι γενιές οι οποίες δεν τις δίνει κανείς σημασία. Μην ξεχνάτε το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων του Μητσοτάκη του ΔΕΘ, που δεν είπε κουβέντα για την δική μου γενιά, για τους νέους. Δεν έδωσε ούτε ευρώ σε αυτή τη γενιά. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτά τα οποία λέμε δεν υπάρχουν πουθενά αλλού και δεν εκφράζονται από κανένα άλλο κόμμα. Και το είδαμε και με τα νέα μέτρα.
0: Τώρα βέβαια για τη νέα γενιά είχε δώσει πέρυσι στη ΔΕΘ και φοροαπαλλαγές κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μην το συζητήσουμε περαιτέρω.
1: Στα πλαίσια της νέας γενιάς είναι όχι μόνο το να πεις ότι ναι, υπάρχει μια νέα γενιά. Στα πλαίσια της νέας γενιάς είναι και τα ενίκια που συνεχώς κάνει κρατικό παρεμβατισμό με τις Golden Visa, με το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 και το σπίτι μου 3, τώρα που ανεβάζουν συνεχώς τιμές των ακινήτων. Και άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο για ένα νέο να φύγει από το σπίτι που μένει με τους γονείς του για να νοικιάσει το δικό του σπίτι και αργότερα να κάνει τη δική του οικογένεια. Γενικά αυτό που θέλουμε και αυτό που πρεσβεύουμε είναι να μας αφήσει την ησυχία μας, όλους τους Έλληνες πολίτες, να φροντίζει τη ζωή μας και την περιουσία μας με τους κανόνες, αλλά να εφαρμόζονται οι νόμοι, όχι να υπάρχουν απλά στα χαρτιά.
0: Τώρα,
1: να μειωθεί η γραφειοκρατία, να μειωθούν οι εισφορές και να πάρουμε επιτέλους μια ανάσα στην ίδια μας τη χώρα.
0: Μάλιστα. Δύο-τρία ερωτήματα θέλω ακόμα. Καταρχάς, θέλω μου σχολιάσετε το περιστατικό προχθές με την εκπαιδευτικό και την ένταση που υπήρξε. Αν εσείς τάσεστε υπέρ της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού ή υπέρ των γονέων που έκαναν που αντέδρασαν.
1: Θα με με το γύφτο που χτύπησε τη δασκάλα. Σοβαρά. Όχι βέβαια. Προφανώς και είμαστε με τη δασκάλα και τον κάθε εκπαιδευτικό ο οποίος προσπαθεί να σώσει δημόσια περιουσία από την καταστροφή. Με τον κάθε εκπαιδευτικό που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επιβάλλει τους κανόνες του σχολείου και είναι αδιανόητο αυτό γιατί δεν γίνεται, δεν μπορεί να το καταφέρει πλέον.
0: Είστε υπέρ της εκπαιδευτικού επειδή, όπως είπατε, ο γονέας ήταν γύφτος, δηλαδή αν κάποια.
1: Όχι. Όχι, θα σας απαντήσω. Είμαι υπέρ της εκπαιδευτικού, διότι πρώτον είδαμε μια μεμονωμένη σκηνή, την οποία δεν γνωρίζουμε το τι έχει προηγηθεί και αν αυτή είναι μια κατάσταση η οποία γίνεται καθημερινά σε αυτό το σχολείο, το να σπάνε και να καταστρέφουν περιουσία του σχολείου. Είδαμε μια εκπαιδευτικό η οποία μίλησε όπως μίλησε σε ένα μεμονωμένο βίντεο, σας λέω, των λίγων λεπτών. Και από εκεί και πέρα δεν είδαμε αυτούς όλοι οι οποίοι βγήκαν να μιλήσουν για την εκπαιδευτικό, όταν ο ίδιος ο πατέρας βγήκε και χτύπησε. Χειροδίκησε απέναντι στην εκπαιδευτικό, μπροστά στο παιδί της και την έστειλε στο νοσοκομείο, επειδή προστάτευσε δημόσια περιουσία, εκεί όλοι αυτοί
0: τώρα, να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν να μιλήσουν.
0: Τους Ρωμά συνεχίζετε να τους λέτε γύφτους γιατί θέλετε να προκαλείτε. Για
1: όχι,
0: ποιο λόγο?
1: Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα διορθωθούν ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το 2026 επιδοτούνται και χρηματοδοτούνται οι γύφτοι για να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
0: Γιατί αν, δεν πάνε τα παιδιά, γιατί αν δεν πάνε τα παιδιά στο σχολείο και δεν κοινωνικοποιηθούν,
1: η εγκληματικότητα
0: θα ενταθεί, κυρία Λατινοπούλου, γι' αυτό.
1: Άρα
0: γιατί πρέπει να ενοποιηθούν στο κοινωνικό σύνολο.
1: Λοιπόν, Έλληνες
0: και να ενταχθούν, ναι. Και να ενταχθούν.
1: Εσείς τα παιδιά σας, ο άνθρωποι που μας ακούνε σήμερα, τα παιδιά τους, για να τα πάνε σχολείο, παίρνουν επίδομα.
0: Ναι, γνωρίζετε ότι έχουν μια τελείως διαφορετική λογική και επίσης για πολλά χρόνια το ελληνικό κράτος τους είχε εκτός του νυμφώνος.
1: Κύριε
0: και
1: Τάκη,
0: γι' αυτό
1: όχι.
0: Το ξέρετε.
1: Θα σας απαντήσω. Να πούμε τα πράγματα όπως είναι. Είναι ρατσισμός προς τον Έλληνα φορολογούμενο να επιδοτείται το να πηγαίνει κάποιος στο παιδί του στο σχολείο. Είμαστε στο 2026, αυτή η πολιτική έχει αποτύχει.
0: Δηλαδή εσείς προτιμάτε παιδιά που είναι αμόρφωτα και γυρνάνε στους δρόμους και μπορεί να έχουν μια ποινική συμπεριφορά.
1: Ναι. Όχι, προτιμάτε
0: τι θα τους κάνετε, τους κλείστε σε στρατόπεδο.
1: Να γίνει άρχη της επιμέλειας, να παρέμβει η εισαγγελέας, να παρέμβει η πρόνοια. Αυτό προτιμώ.
0: Να πάρει τα παιδιά τους η πρόνοια, δηλαδή λέτε.
1: Προφανώς. όταν εσύ ο ίδιος, και πόσο μάλλον για τους γύφτους που το ξέρετε πάρα πολύ καλά ως δημοσιογράφος, και από όλη αυτή την εμπειρία την οποία έχετε, το τα βγάζουν στο δρόμο 4 ετών.
0: Μα γι' αυτό λέμε να πάνε σχολείο. Ακριβώς για να μην συμβαίνουν αυτά.
1: Τα παντρεύουν στα 11 και τα πεταφύνουν έγκυος στα 12. Αλλά όταν μαλώσει η δασκάλα, το παιδί είναι βία. Όχι, με συγχωρείτε πολύ, κύριε Τάκη. Λοιπόν, να τους τα παίρνει η γονική μέρημνα. Να τους τα παίρνει η γονική
0: μέρημνα. Και τι
1: μέρημνα,
0: να τα κάνει η γονική μέρημνα τα παιδιά, πού να τα πάει, να τα κλείνει σε ιδρύματα.
1: Τα παιδιά αυτά θα πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο, θα έχουν κανονικά τους δασκάλους τους, θα μορφώνονται κανονικά. Δεν είναι δυνατόν. Ό,τι θα συνέβαινε στο κάθε παιδί το δικό μας.
0: Ναι, όπως και ποιος θα τα μεγαλώνει, η πρόνοια, τα ιδρύματα, πού θα πάνε αυτά τα παιδιά.
1: Σίγουρα δεν θα μεγαλώνουν μέσα σε καταβλισμούς με εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών, βία, ανομία κτλ. Ναι, να πάνε ακριβώς όπως το λέτε.
0: Σε ιδρύματα, να τα παίρνουν από τους γονείς τους και να τα πάνε σε ιδρύματα.
1: Και ναι, θα μπορούν και να τα παίρνουν από τους γονείς τους, οι οποίοι δεν είναι γονείς.
0: Είναι ανθρώπινο αυτό τώρα, κυρία Λατινόπουλου.
1: Δεν μπορεί να είναι γονείς άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους. Άλλο γονείς και άλλο αυτή. Αυτή δεν είναι γονείς. Το να παντρεύεις το κοριτσάκι σου στα 12 δεν λέγεσαι γονέας. Με συγχωρείτε πολύ, κύριε Τάκη. Είμαι βέβαιος.
0: Θέλω να σας πω ότι στην περιφέρεια την ελληνική το 1950 και το 60 γίνονταν τέτοια πράγματα. Και ας μην είναι τα Ρωμά αυτοί που το έκαναν.
1: Το 2026. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας, εμάς, να μην τα παντρεύουμε και το σωστό αυτό είναι και να έχουμε τους γύφτους οι οποίοι τα παιδιά τους θα βγάζουν στους δρόμους. Τα ρίχνουν μπροστά σε αυτοκίνητα. Τα ρίχνουν μπροστά σε αυτοκίνητα ανήλικα.
0: Ωραία.
1: για να παγιδεύουν τους οδηγούς, για να τους ληστεύουν.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση δηλαδή, ακόμα πολύ σύντομη.
1: Πόσα χρόνια ακόμα, κύριε Τάκη, θα τους δίνουμε επιδόματα για να ενσωματωθούν? Αν μου δώσετε ένα χρονικό ορίζοντα και μου πείτε, ξέρετε, κύριε Λατινοπούλου, θα θέλουμε άλλα 50 Μάλιστα. χρόνια για να ενσωματωθούν.
0: Μία ακόμα ερώτηση πολύ σύντομη. Πολύ σύντομη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Σας άκουσα να λέτε υπέρ του ΑΕΒΔΕ και της νίκης που είχε στη Γερμανία και να λέτε ότι.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

άγριο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
5: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
9: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
9: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
10: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: and feed the poor.
1: Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι. Πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι.

είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μη τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρωμά έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Έχω

άγριο βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

τόσα άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

κάποια σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρβάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

Ξέχασα το όνομά μου, το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου, ποιος φεύγει, ποιος γυρνάει.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

μου το πεις. Οι παλιοί μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

όμορφη είναι αυτή τη στιγμή. Να το ξαναπώ, όμορφη, να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίσω.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4. Αλφα Πάτρας 94,4.